0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρως. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο σπίτι με μόνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ti godi di oro.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
8: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή και ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονίες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω ρε φίλε.
16: Το ξέρω αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα.
14: Με τα αυρινά.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
16: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
16: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, πόσο, 15 Μαΐου 2026, το μεσιάσαμε και το Μάιο. Αλλά Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ναι, είναι και αυτό στη μέση, έχουμε Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ημερολόγιο της, στο ημερολόγιο βασικά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι το του Οσίου Αχιλίου, του Οσίου Παχωμίου, του Μεγάλου και της Οσίας Καλής. Ναι, άρα χρόνια πολλά στον Αχιλέα, στον Αχίλιο, στον Παχώμιο και στην Καλή βεβαίως, γιατί όχι, μακάρι. Και αν γιορτάζετε σήμερα επίσης χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια χρόνια πολλά. Είναι Παρασκευούλα, είναι Παρασκευούλα και τι έχει, συννεφίτσα όπως είχε και χθες. Μια ματιά στον καιρό, Παρασκευή λοιπόν 5 Μαΐου, σύννεφα σήμερα, συννεφιασμένος ο καιρός στην Τρίπολη, αρκετά συννεφάκια, θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, 4 μποφόρ δυτικός άνεμος, παρακαλώ πολύ, το μεσημεράκι επίσης, και αφού θα έχει έτσι αέρα δεν θα έχει βροχή. Θεωρούμε και ελπίζουμε. Τα κουνουπάκια έχουν κάνει την εμφάνισή τους, οπότε προσέξτε. Και τι άλλο. Αύριο Σάββατο αναμένεται βροχή. Αύριο θα είναι αυτός ο καιρός ο οποίος, ναι, εγώ προσωπικά δεν τον αντέχω μία. 90% υγρασία, 26 βαθμοί στις 3 ώρα το μεσημέρι με συννεφιά και βροχούλα στις 9 το πρωί. Όλα αυτά τα ωραία. Άστατος καιρός μέχρι και που δεν παίρνει. Την Κυριακή θα επιστρέψουμε στην ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά, από τις πρώτες απογευματινές ώρες, καθώς θα ξυπνήσουμε με συννεφιές και θερμοκρασία το πολύ ως 20 βαθμούς, γιατί θα έχει 5 μποφόρ δυτικό άνεμο. Οπότε θα έχουμε κρυάκι. Η Δευτέρα μια χαρά. Επιστρέφουμε στις εργοστασιακές, αραιή συννεφιά δηλαδή, και 23 βαθμοί Κελσίου. Και από την Τρίτη πια φαίνεται ότι ο καιρός είναι, θα θυμίζει περισσότερο άνοιξη. Δεν ξέρω, όχι ότι τώρα δεν είναι άνοιξη, αλλά είναι αυτό το πράγμα, βγαίνεις από το σπίτι, δεν χρειάζεσαι ζακέτα και μετά από 2 ώρες, ενώ έχει προχωρήσει η μέρα, χρειάζεσαι ζακέτα, μπορεί και ομπρέλα. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν σας φαίνεται και εσάς ότι όλα είναι ανοιχτά και όλα είναι πιθανά? Εμένα δεν ξέρω, αλλά κάπως έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, 15 Μαΐου σήμερα, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Πολύ ωραία, μια χαρά. Εντάξει. Το 1618 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιωχάνες Κέπλερ, ο οποίος διατύπωσε τον τρίτο νόμο της κίνησης των πλανητών. Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ίδρυσαν στο Αϊτχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων, βεβαίως. Το 1905 ιδρύθηκε στη Νεβάδα, μαντέψτε, το Las Vegas, η πρωτεύουσα του τζόγου και σήμερα. Αν και νομίζω ότι τώρα πια κάθε γειτονιά, ιδίως στην Ελλάδα, είναι πρωτεύουσα του τζόγου. Υπάρχουν παντού. Έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί. Εντάξει, άλλο τζόγος, κουλοχέρης, ρουλέτα, καζίνο κτλ. Ναι, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά και οι ευκαιρίες που έχουν οι Έλληνες να τζογάρουν σε κάθε γειτονίτσα και δίπλα και κάθε 20 μέτρα, ενώ υπήρχαν περιορισμοί παλαιότερα. Βλέπετε πόσες εταιρείες στοιχημάτων υπάρχουν και πόσα ηλεκτρονικά καζίνο υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πας στο Vegas. Και θυμάμαι και εκείνη την παλιά διαφήμιση, η οποία ήταν τελικά μάλλον κατά κάποιο τρόπο προφητική. Νεβάδα τοξίνο, Ελλάδα καζίνο, Νεβάδα τοξίνο. Λάθος το πω. Νεβάδα καζίνο, Ελλάδα τοξίνο. Ναι. Όχι, δεν, ναι, ναι, δεν πάμε καλά γενικώς. Το 1911 παραδόθηκε στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ, και όμως το 1919 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Σμύρνη. Το 1940 σαν σήμερα ιδρύθηκε η εταιρεία εστιατορίων McDonald's. Το 1943 ο Ιωσήφ Στάλιν διέλυσε την Κομμουνιστική Διεθνή, γνωστή και ως Τρίτη Διεθνή. Το 1952 ιδρύθηκε η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Σκεφτείτε. Το 1985, σαν σήμερα, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα ενόπλων με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώθηκε ο Χρήστος Τσουτσουβής και 3 αστυνομικοί επίσης σκοτώθηκαν.
Και το 2004 σαν σήμερα ο Σάκης Ρουβάς με το τραγούδι Shake It κατέκτησε την τρίτη θέση στο διαγωνισμό της Eurovision. Για φαντάσου. Το 1773 σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός, διπλωμάτης, μέθησος γυναικάς διεφθαρμένος. Έχουμε και αυτές τις μαρτυρίες. Που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848 μέσω της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση και κυνήγαγε παντού τον Καποδίστρια στο συνέδριο της Βιέννης. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Καποδίστριας έλεγε στις σημειώσεις του, στα γράμματά του, ότι είχαν γίνει και απόπειρες εναντίον του, ή τέλος πάντων σχεδιάζονταν κάποιες απόπειρες εναντίον του σε αυτό το συνέδριο το οποίο καθόρισε το μέλλον της Ευρώπης εκείνα τα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε επίσης το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης, ήταν Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Το 1948 ο σπουδαίος Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, μέλος των Roxy Music και θεωρείται δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1953 η Μιμή Ντενίση, το 1955 η Λία Βύση, το 1956 ο Ανδρέας Λοβέρδος και το 1974 ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος είναι νυμφευμένος με την Τζέννη Μπαλατζινού, η οποία δεν θέλει να την αποκαλούν κυρία Υπουργού. Το 1886 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα η Emily Dickinson, Αμερικανίδα ποιήτρια, σπουδαία. Το 1935 ο Καζιμίρ Μαλέβιτς, Ρώσος καλλιτέχνης. Το 1967 ένας από τους αγαπημένους μου Αμερικανούς ζωγράφους, ο Έντουαρντ Χόπερ, ο οποίος, ναι, για μένα το κενό απεικονίζει. Εξαιρετικά χρώματα, ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Κενό μοναξιά, δεν ξέρω τι άλλο μου βγάζει. Και μια περίεργη ηρεμία. Το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, τι ξεκινάει σήμερα για κακή μας τύχη, το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω για κακή μας τύχη, θα πρέπει να καθίσουμε να παρακολουθήσουμε και αύριο το Χατζηδάκη, το Γεωργιάδη. Ποιος αντέχει, λέω τον πόνο μου τώρα, εσείς δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Εμείς εδώ πέρα δυστυχώς είμαστε. Αν μ' άκουγε ο Λιόπουλος θα μου έλεγε γιατί βρέβα, πλάκα θα έχει. Ωραία, να το πάρουμε στην πλάκα. Και τι να πάρουμε στην πλάκα. Βασικά, διαβάζω εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου. Είναι ένα κλασικό είναι ένα κλασικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα ουσιαστικό, πετάμε 5 τίτλους και τελειώνει η ιστορία εκεί. Γιατί τώρα οποιοδήποτε συνέδριο κόμματος, ας μην γελιόμαστε, εκτός αν έχει κάποιες ομιλίες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον, δεν γλύφουν δηλαδή, δεν βλογάνε τα γένια τους. Ακούστε τώρα, ας πούμε, ομιλίες συνέδρων για τη θεματική ενότητα. Να. Κοινωνικό κράτος για όλους, νέες προοπτικές και ευκαιρίες. Τι θα πει κοινωνικό κράτος για όλους, νέες προοπτικές και ευκαιρίες? Ευκαιρία για ποιον? Για την κυβέρνηση να κάνει καλύτερο κοινωνικό κράτος? Προοπτική για ποιον? Ή ευκαιρίες για μας για να επωφεληθούμε από το κοινωνικό κράτος? Κοινωνικό κράτος για όλους. Τελεία. Λέγω τώρα. Ομιλίες συνέδρων για τη θεσμική ενότητα ισχυρή Ελλάδα. Δυνατή οικονομία, δυνατή Ελλάδα. Η άλλη θεματική ενότητα. 2030, η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Πραγματικά. Ελλάδα προορισμός για όλους, μεγάλα έργα και υποδομές. Εδώ θα γελάσουμε. Σύγχρονο κράτος για όλους. Ασφαλής Ελλάδα. Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Περιμένουμε να ακούσουμε τις ομιλίες. Σε κάθε περίπτωση, τι γίνεται σήμερα? Σήμερα μέχρι τις 6.30 θα γίνει η εγγραφή και η ταυτοποίηση των συνέδρων. Από τις 2 έως τις 4 θα υποβληθούν υποψηφιότητες για την Πολιτική Επιτροπή. Και 1 με 5 θα γίνει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα γίνει στις 7 από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρο Ρουσόπουλο. Και στις 7.25, προσέξτε τώρα στο πρόγραμμα, 7.25, 7.20 έχει την προβολή του βίντεο του 16ου συνεδρίου και 7.25 η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού και λοιπά και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά οι εργασίες θα συνεχιστούν το Σάββατο από το πρωί, από τις 10, με διάφορες ομιλίες. Ανάμεσά τους ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας, χαιρετισμοί κλπ. Εκπροσώπων κομμάτων, όσοι πάνε εκεί δεν ξέρω κτλ. Ποιος δεν θα είναι εκεί? Δεν θα είναι εκεί ο Κώστας Καραμανλής και φυσικά δεν θα είναι και ο διαγραφής, έτσι, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Είναι το πρώτο συνέδριο από το οποίο θα απουσιάζει ο Κώστας Καραμανλής. Και φυσικά το συνέδριο γίνεται ύστερα από μια πολύ αιχμηρή επιστολή, την οποία δημοσίευσαν 10 πρώην βουλευτές, υπουργοί, πρώην διοικητές, αναπληρωτής, γραμματής. Ποιοι τώρα? Ο Μανώλης Αγγελάκας, ο Γιώργος Βερναδάκης, ο Χρήστος Ζώης, ο Θανάσης Νταυλούρος, ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο Δημήτρης Πανοζάχος, η Φευρονία Πατριανάκου, τη θυμάστε τη Φευρονία? Είναι βουλευτής Λακωνίας ήταν, έτσι, και πρώην γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού και προγράμματος Νέας Δημοκρατίας. Ο Θανάσης Κορδάς, ο Σέργιος Τσίφτης και ο Σεραφείμ Τσόκας. Λοιπόν, όλοι αυτοί γράψανε μια επιστολή και την υπέγραψαν και την έστειλαν στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η επιστολή λέγεται «Η παράταξη έχει ψυχή», αλλά την έχασε, όπως λένε, την ψυχή της. Και κατηγορούν, μάλλον ασκούν σκληρή κριτική στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη, επειδή απομακρύνθηκε από τον αξιακό κορμό της κεντροδεξιάς. Αλήθεια είναι. Κυβέρνηση χωρίς όραμα, κοινωνική συνέστηση και εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, προφανώς. Αδιαφανής κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, και δεν πρόκειται μόνο για τούτα. Κουλτούρα ατιμωρησίας και ευνοιοκρατίας, του καταλογίζουν. Εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και τον έλεγχο των θεσμών. Βαθιά κρίση εμπιστοσύνης, η υπόθεση των υποκλοπών.
περιορισμός της παραγωγικής βάσης και ερήμωση της υπαίθρου και ανεξέλεγκτη μετανάστευση και ανασφάλεια. Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, αποκομμένο από τον αξιακό κορμό της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κυβερνά χωρίς όραμα, χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Ενδιαφέρεται μόνο για τη συγκέντρωση της εξουσίας και τη χειραγώγηση της κοινωνίας. Και τι λένε όλοι αυτοί? Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε πολλοί και είμαστε παρόντες. Τώρα, κατά ποιο τρόπο θα είναι παρόντες? Θα φτιάξουν κόμμα? Λες να ξεφυτρώσει κι άλλο? Θα πάνε στο Σαμαρά? Δεν ξέρω, βλέπω ότι ο Καραμανλής στο κόμμα Σαμαρά το καλοβλέπει και τούτοι εδώ πολλοί από αυτούς είναι καραμανλικοί τελικά. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Όλα αυτά λοιπόν στον απόϊχο αυτής της επιστολής, στον απόϊχο άλλων 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έγραψαν επιστολή πριν από μερικές μέρες και εξέφρασαν τα παραπονά τους. Βέβαια, στην ίδια τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας δεν είδαμε να... Δεν θα το πω όπως θα το έλεγα σπίτι μου. Δεν είδαμε να έτσι εκφράζουν τόσο στεναρά όσο περιμέναμε. Όχι όλοι, ναι, όχι όλοι. Κάποιοι δεν περίμεναν να εκφράσουν στεναρά τις απόψεις τους ή να αντιταχθούν σε αυτό το οποίο γίνεται. Εντάξει, μια χαρά. Θα δούμε. Όλα αυτά λοιπόν στον απόϊχο. Τώρα τι θα πει ο Μητσοτάκης? Τι λέτε να πει? Τι λέτε να πει? Θα μιλήσει για ενότητα, ότι όλα είναι δύσκολα. Βέβαια είναι και 7 χρόνια, η κόπος είναι μεγάλη, αλλά έχω την εντύπωση ότι κανένας δεν θα μιλούσε αν... Βασικά το πρόβλημα για μένα είναι το εξής. Οι περισσότεροι που είναι μπλεγμένοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία είναι επιλογές του Μητσοτάκη. Επίσης ο Μητσοτάκης έχει βάλει πάρα πολλούς εξωκοινοβουλευτικούς στην κυβέρνησή του. Έχει βάλει πάρα πολλούς πασόκους, προερχόμενους από το Πασόκ του Σιμίτη, στην κυβέρνησή του. Δεν έχει αξιοποιήσει τους βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν και έχουν μείνει κάτω ουσιαστικά από τους εξωκοινοβουλευτικούς. Άρα λογικό είναι να υπάρχει πρόβλημα μέσα έτσι, στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τα σωκοματικά τους. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ένας νεοδημοκράτης βουλευτής θα ενοχληθεί από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει, αλλά και 43 να έχουν παραιτηθεί κυβερνητικοί, υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές, γενικοί γραμματείς λόγω σκανδάλων, δεν έχει ξαναγίνει αυτό νομίζω. 43 άνθρωποι από μία κυβέρνηση να έχουν παραιτηθεί λόγω σκανδάλων τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπια στην κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Έσπαγα το κεφάλι μου από το πρωί να θυμηθώ ποιος έχει γενέθλια σήμερα. Έφη, η Έφη Καστραντά έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φη. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τα λουλούδια σου και να είσαι καλά, γερή, δυνατή και ευτυχισμένη και χαμογελαστή, όπως πάντα. Ναι, όπως πάντα, γιατί. Είναι αισιόδοξη, Εύ. Γιατί, μια χαρά. Να σκορπάς αγάπη, παιδί μου, τριγύρω. Λοιπόν, έχουμε νέα. Έχουμε νέα, είχαμε νέα χθες. Η Μαρία Καριστιανού ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα με ένα περιστέρι που κρατάει ένα κλαδί ελιάς και φεύγει από τα χέρια της έξω από το Ολυμπίον στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται το νέο κόμμα με τη λέξη ελπίδα, έτσι, και ξεκινάμε. Ξεκινάμε 21 Μαΐου στο Ολυμπίον. Πιστεύουμε, χωρίς να έχει γίνει βεβαίως, είναι ένα βίντεο προσκλητήριο αυτό, έτσι. Θα ανακοινώσει τα της πολιτικής κίνησης. Όπως έχουμε πει, και αυτή η ακατάσχετη εκλογολογία εκ μέρους του Μαξίμου, έτσι. Δηλαδή γίνονται διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου για εκλογολογία και για εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Μετά τη ΔΕΘ δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε νέα. Και η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Ολύμπιον, προφανώς την κίνηση. Στην εκδήλωση της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα είναι ένα προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, ευρύ προσκλητήριο, και θα δίνει ένα ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου πολιτικού φορέα. Η ιδρυτική διακήρυξη στοχεύει σε μια οριζόντια απήχηση, στοιχείο που φαίνεται να έχει αντιληφθεί, τέλος πάντων, το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού από τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πολλά από τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό φορέα αναμένεται να είναι παρόν, αλλά όχι όλοι. Καθώς, λέει, στο εγχείρημα θα συμμετάσχουν και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού. Και το ζητούμενο είναι άτομα της νέας γενιάς να είναι κοντά της και να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτά ξέρουμε. Εντάξει, για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Κατά τα λοιπά, ο Τσίπρας δεν έχει ακουστεί ακόμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως, εδώ διαβάζω στα παιχνίδια εξουσίας στη στήλη του Βασίλη Σκουρή στα δικαιολογητικά ένα αποκλειστικό ότι είναι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ κάτω από την πίεση που ασκεί το υποίδρυση νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με διαστευρωμένες πληροφορίες της στήλης, ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ο αριθμός τους δεν είναι των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Σήμερα είναι 12, αλλά όσοι ανεξαρτητοποιηθούν δεν είναι επακριβώς γνωστό πόσοι θα είναι αυτοί, καθώς οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Η Νέα Αριστερά αριθμεί 12 βουλευτές, όντως. Από ό,τι φαίνεται, θα πάνε στον Τσίπρα αρκετοί από αυτούς. Ο μίνιμουμ αριθμός βουλευτών που απαιτούνται για να υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα είναι 5, εφόσον το κόμμα έχει κατεβεί στις εκλογές, και 10, εφόσον δεν έχει κατεβεί στις εκλογές. Και ως γνωστόν, η Νέα Αριστερά δεν έχει κατεβεί στις εκλογές, αλλά σχηματίστηκε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης. Η μειοψηφία στο κόμμα είναι πλειοψηφία στην κοινοβουλευτική ομάδα, σημειώνει ο Σκούρης. Και μεταξύ εκείνων που θα ανεξαρτητοποιηθούν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, είναι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος έχει παραιτηθεί έτσι κι αλλιώς από πρόεδρος κόμματος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Σγκιούρ Φερχάτ και άλλοι, τα ονόματα των οποίων ο Σκουρής δεν έχει διασταυρώσει 100% και το λέει. Η πλειοψηφία του κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιθυμεί μια εκλογική συνεργασία με το ΜέΡΑ25,
αλλά ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν θέλει παρά ελάχιστα πρόσωπα από την αριστερά. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Νίκος Φίλης, φέρεται να τάσσονται υπέρ της συγκρότησης του μικρού συνασπισμού με όσους απομείνουν από το σημερινό ΣΥΡΙΖΑ και κάποιες προσωπικότητες του χώρου. Οι βουλευτές Νέας Αριστεράς είναι ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, η Έφη Αχτσιόγλου, η Θεανό Φωτίου, η Σία Αναγνωστοπούλου, η Μερόπη Τζούφη, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο Θοδωρής Ρίτσας, ο Σγιούρ Φερχάτ και η Πέτη Πέρκα. Η οποία Πέτη Πέρκα έχει έρθει και στην Τρίπολη μια-δυο φορές και είναι ιδιαίτερως ενεργή. Και είναι και η μόνη η οποία μας στέλνει δελτία τύπου, έτσι, από όλους αυτούς τους βουλευτές Νέας Αριστεράς. Για να δούμε τι θα δούμε. Οργανώνεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Το πότε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν βιάζεται. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και πρώην πρωθυπουργός, έχει και διαφορετική δυναμική από την κυρία Καριστιανού. Τι στον άνεμο ακόμα, το πρόγραμμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας έχω. Ναι, τελικά σήμερα θα περάσουμε καλά εδώ, από ό,τι φαίνεται. Ο θόρυβος, δηλαδή, με ακούτε, είμαι προσανατολισμένη για πολλούς λόγους, αλλά τώρα είναι σαν να μας. Τι είναι, Γιώργο, μας πυροβολούν. Κάτι γίνεται, όμως δεν γίνεται. Αυγό μελά το χύνεται. Τι γίνεται, δηλαδή. Τα κατάκα, τα κατάκα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ακούτε κάτι. Πιθανόν και όχι. Τώρα, σε άλλα νέα εδώ τοπικά. Τι άλλα νέα τοπικά, δεν βαριέσαι. Τι να λέμε τώρα. Πάμε να δούμε τις παραλίες Αρκαδίας που πήραν γαλάζια σημαία για το 2026, αν και πιστέψτε με, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, ο Άγιος Ανδρέας, ο Ατσίγκανος, η Καλιστό και το Ξηροπήγαδο, όλοι είναι του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας. Έχω την εντύπωση ότι η Νότια Κοινουρία δεν συμμετέχει και ίσως καλά κάνει σε αυτή την χαζομάρα που λέγεται γαλάζια σημαία. Επίσης έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι παραλίες που έχουν πάρει γαλάζια σημαία σε όλη τη χώρα, έτσι, λογικό είναι, και στην Πελοπόννησο κτλ. Ναι, δεν ξέρω. Θα μπορέσουμε να πάμε για κανένα μπάνιο φέτος, τι λέτε? Δεν ξέρω.

Φίλες και φίλοι, σήμερα κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με επικεφαλή στη Βουλευτή Διαμάντο Μανολάκου. Επισκέπτεται τις πληγήσεις περιοχές από τον Παγετό των προηγούμενων εβδομάδων, την Αρκαδία, δηλαδή το Δήμο Τρίπολης και την Νεμαία στην Κορινθία. Στις 10 θα βρίσκεται το κλιμάκιο στην Κερασίτσα, όπου θα γίνει συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τρίπολης και Αγρότες Περιοχής. Στις 12 στον ΕΛΓΑ θα συναντηθεί με τη διοίκηση του οργανισμού για να ενημερωθεί για την πορεία της καταγραφής των ζημιών και της αποζημίωσης των πληγέντων, και στη μία συνέντευξη τύπου στα γραφεία εδώ στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Στις 6.30 συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοποιητικού Συνεταιρισμού Νεμαίας και τον Αγροτικό Σύλλογο Νεμαίας στα γραφεία του συνεταιρισμού, και 7.30 περιοδεία στην Νεμαία. Αυτό έχουμε σήμερα από τα πολιτικά. Δεν έχουμε μόνο αυτό, έχουμε και τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου του βουλευτή Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη Γιανακούρα. Ο άνθρωπος δεν είχε γραφείο, εντάξει, ήταν περιφερειακός σύμβουλος, ήταν. Οπότε ναι, ανοίγει το γραφείο του 28 Οκτωβρίου, 3, δεύτερος όροφος, σήμερα στις 7, και προσκαλεί όλους τους πολίτες. Παραζεσταίνονται οι μηχανές για τις εκλογές, δεν το λέω αυτό με αφορμή τα εγγένεια του πολιτικού γραφείου του κ. Γιανακούρα, ο οποίος μετά την παρέτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ήταν φυσικά ο επόμενος, και με μικρή διαφορά πρέπει να πούμε, ήταν ο επόμενος στη σειρά και έτσι έλαβε την βουλευτική έδρα. Οι μηχανές ζεσταίνονται γενικώς, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, ενέκρινε δαπάνη για την ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής, η οποία θα επιτρέπει την ασφαλή εξ αποστάσεως ταυτοποίηση των αποδήμων κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, έτσι. 186

για τις εκλογές που θα έρθουν. Και εντάξει, λογικό είναι. Ναι, θα έρθουν και γρήγορα, πιστεύω εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα τι να σας πω, εγώ δεν είμαι από εδώ, εγώ είμαι από αλλού. Θα ήθελα, πολύ θα ήθελα να είμαι από αλλού. Λοιπόν, επομένως τι έχουμε σήμερα, έχουμε και τι δεν έχουμε. Ξεκινάει το συνέδριο, το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι. Θα σας αφήσω λίγο να το σκεφτώ και επανερχόμαστε εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο, πάντα στον Αρκαδία 938. Σας περιμένουμε να συνεχίσουμε μετά τις διαφημίσεις. Καλημέρα.

0: Αντρίαν Δοκτώ. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2250.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο Ιέβα Γαλανίαδη, σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου 2026. Και γύρω μας νιώθουμε σαν να γκρεμίζεται ο κόσμος. Ο θόρυβος είναι απίστευτος. Γκάπα γκούπα, γκάπα γκούπα. Εργασίες παντού. Εργασίες πάνω, εργασίες κάτω, εργασίες πέρα. Εργασίες δόθε. Λέτε να χτίζουν την κόλαση από την αρχή. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα θεσπίστηκε το 12ωρο εργασίας, η επιμήκυνση του ωραρίου κατά τη βούληση τέλος πάντων του εργοδότη και αν συμφωνεί ο εργαζόμενος και άλλα τέτοια, και άλλες τέτοιες μέντολες. Και στη Γερμανία ζηλέψαν από ό,τι φαίνεται, γιατί η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μέρτς προωθεί μεταρρύθμιση που καταργεί το παραδοσιακό 8ωρο εργασίας. Ωραία, δίνουμε ιδέες βρε στον κόσμο. Δηλαδή εντάξει, πραγματικά γιατί. Η κυβέρνηση φυσικά υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για το χρόνο εργασίας και σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2019, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν συστηματική καταγραφή των ωρών εργασίας. Είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο. Και η Υπουργός Εργασίας, γυναίκα είναι και εκεί, μάλιστα. Τόνισε ότι παράλληλα με την αυξημένη ευελιξία θα θεσπιστεί και η ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου εργασίας, τα ίδια. Υπογραμμίζοντας ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Και γι' αυτό δεν. Επειδή το λέτε εσείς, κυρία μου, δεν ξέρω και πώς σας λένε, γι' αυτό δεν θα οδηγήσει σε εκμετάλλευση. Είμαστε καθόλου καλά. Πραγματικά είμαστε καθόλου καλά. Ειδικοί στο εργατικό δίκαιο από το Ινστιτούτο Hugo Sinsheimer υπολόγισαν ότι αν αφαιρεθούν η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση και το διάλειμμα των 45 λεπτών, μπορεί να προκύψει ημερήσιο όριο εργασίας έως 12 ώρες και 15 λεπτά. Άρα, με εξαήμερη εργασία, 73,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Φυσικά αντιδρούν τα συνδικάτα και να δούμε τι θα γίνει στη Γερμανία, γιατί εδώ πέρα κάπως σαν να το κατάπιαμε αμάσιτο αυτό το πράγμα. Ωραία, δίνουμε πώς το λένε, δίνουμε ιδέες και όχι για καλό. Φίλοι Γερμανοί, τι να κάνουμε, ας προσέχατε κι εσείς όπως πρέπει να προσέξουμε κι εμείς. Στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, ούτε οι Γερμανοί είναι ευτυχισμένοι με αυτό το οποίο ζουν. Και με την ακρίβεια και με την ποιότητα ζωής δεν είναι τα πράγματα... Όπως λέγαμε, Γερμανία κράτος πρότυπο. Για μένα ποτέ δεν ήταν η Γερμανία κράτος πρότυπο. Κράτη πρότυπα είναι η Φινλανδία, είναι η Αυστραλία, είναι ο Καναδάς. Είναι ωραία κράτη για να ζει κάποιος. Για τη Γερμανία δεν είμαι τόσο σίγουρη. Αλλά ναι, και εκεί έχουν προβλήματα. Και να δω τώρα. Επίσης, οι Γερμανοί θεωρούσαν τότε, επί κρίσης και μνημονίου, τεμπέληδες τους Έλληνες. Τα θυμάστε αυτά? Γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε και αυτά. Απολυμμένοι βρέθηκαν οι Έλληνες. Τεμπέληδες δεν νομίζω ότι είμαστε. Δεν νομίζω ότι είμαστε, γιατί κάθε ένας εργαζόμενος κάνει δουλειά δύο εργαζομένων στην Ελλάδα. Αν το πάρουμε έτσι. Τέλος πάντων, καλά ξεμπερδέματα στη Γερμανία. Γι' αυτό λέμε ότι στην Ευρώπη, αν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά την κατάστασή μας, τέλος πάντων, πρέπει να σκεφτούμε, καλά πώς θα ψηφίσουμε και στις ευρωεκλογές, παιδιά, δεν είναι αστείο. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Απρίλιο, υπερδιπλάσιο από τον στόχο. Δηλαδή, πραγματικά, καθαρά έσοδα 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ, φορολογικά έσοδα 22,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δαπάνες χαμηλότερες κατά 686 εκατομμύρια ευρώ από τον στόχο. Από πού έχουμε κόψει? Και πλεόνασμα υπερδιπλάσιο από τον στόχο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ισχυρή υπεραπόδοση διαβάζω εδώ, διαβάζω διθυράμβους, διαβάζω... Λοιπόν, αυξημένα έσοδα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τα φορολογικά έσοδα. Μάλιστα. Ισχυρή υπεραπόδοση λοιπόν κατέγραψε ο κριτικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του 2026. Όπως είπαμε, είναι υπερδιπλάσιο το πρωτογενές πλεόνασμα. Τα καθαρά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο και οι κρατικές δαπάνες κινήθηκαν χαμηλότερα
κατά 686 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Οι Δήμοι πάντως δεν έχουν λεφτά, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Να βγούμε να πανηγυρίσουμε? Δεν ξέρω. Θέλει ανάλυση το πράγμα, γιατί για πανηγύρι σίγουρα δεν είναι. Να δούμε που θα πάει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι.

Φίλες και φίλοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αρκαδία. Λοιπόν, ενημερωτική δράση στο Καμάρι σήμερα, μητρότητα, οικογένεια και ισότητα. Έτσι. Αρμονικές σχέσεις στη ζωή μας στις 7.30, ομιλία από την Κική Τζορτζάκη στο Στασινοπούλιο στις 7.30 στην Τεγέα. Χρειάζεται. Και για τους γλεντζέδες, γλέντι με Γιώργο Μπέκιο, Γιάννη Καψάλη, Δήμητρα Μπέκιου και Μάκη Τσίκο, στον Μπακαλόγατο της Ελένης. Γιατί κλείνει τα 5 χρόνια ο Μπακαλόγατος της Ελένης. Του Γιώργου να το πω, το Γιώργο θα τον πάρω και θα πάμε τον Ηλιόπουλο, βεβαίως. Δεν έχουμε άλλο να κάνουμε, θα πάμε, ναι. Λοιπόν, να θυμάστε ότι το Σάββατο στις 4 το απόγευμα έχουμε ποδηλατικούς αγώνες στην Τρίπολη. Αγώνας ατομικής χρονομέτρησης ξεκινά στις 4 στην περιοχή της λίμνης Τάκας. Η διαδρομή περιλαμβάνει τον περιμετρικό δρόμο γύρω από τη λίμνη. Κυριακή 17 Μαΐου, 10ος ποδηλωτικός γύρος Τρίπολης, Γκραν Φόντο. Η εκκίνηση 10.30 από την πλατεία Άρεως, τερματισμό στην είσοδο της Λίμνας. Είναι 81 χιλιόμετρα, έτσι, συνολικά, καλή, τι να πω. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επίσης, δείξτε κατανόηση, συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις τροχέας κτλ. Λοιπόν, επίσης, όσοι είστε στο Λεωνίδιο, είναι ανοιχτός ο πύργος Τσικαλιώτη για τη Διεθνή ημέρα μουσείων, το Σάββατο στις 6. Εδώ πάλι στην Αρκαδία έχουμε δύο μουσεία, ποιο θα είναι ανοιχτό, δεν ξέρω. Επίσης, στις 6, ιστορικός περίπατος στην άγνωστη ιστορία της Τρίπολης τη δεκαετία του 1940. Διοργανώνεται από το Σπόρο, τη Λέσχη Εργαζομένων, Ανέργων και Νεολαίας Τρίπολης. Συγκέντρωση στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης με ξεναγό τον Παναγιώτη Βέμο. Περιλαμβάνει πάρα πολλές ωραίες διαδρομές, την Παιδαγωγική Ακαδημία προς τιμήν των πρωτοπόρων νέων της ΠΟΕΝ. Το ρέμα του Αγίου Νικολάου που εκτελέστηκαν πάνω από 250 αγωνιστές. Το στρατόπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης προς τιμήν των πάνω από 600 πεσόντων στον πόλεμο του 40. Τον Άγιο Θανάσιο που έγιναν εκτελέσεις των 40 αγωνιστών και κομμουνιστών της Πρωτομαγιάς του 1944 και άλλων 257 αγωνιστών κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Τις φυλακές της Τρίπολης, τόπους κράτησης και κατοχής των εμφυλίων, τα σφαγεία, χώρος φυλακών στην κατοχή και την πλατεία Εξαρτησίας, όπου είναι το μνημείο των 10 αγωνιστών που κρεμάστηκαν στην Οδό Ταξιαρχών και το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης. Λοιπόν, είναι Σάββατο, 5.30 η συνάντηση, εκκίνηση στα δικαστήρια. Έτσι, με τον Παναγιώτη Βέμο ξεναγώ. Πολύ ωραίο. Μετά, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό και βρεθείτε στο Άστρος, στις 6 η γιορτή της Αφροδίτης. Στις 6 το απόγευμα λοιπόν η Αφροδίτη θα φτάσει στο λιμάνι, όχι η Αφροδίτη η θεά, αλλά ναι, είναι μια γιορτή που γίνεται από την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας και την κοινότητα Παραλίου Άστρους. Κεντρικό θέμα είναι ο ερχομός της Αφροδίτης. Είναι ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που περιλαμβάνει παρέλαση ανθοστολισμένων σκαφών αλιέων, δημιουργία στεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις, θεατρικό εργαστήρι και παραδοσιακά κεράσματα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λάβει μέρος και διαγωνισμός καλύτερου στεφανιού με κριτική επιτροπή την Επιτροπή της Άνοιξης από την Κύπρο. Αυτό διαβάζω και την Κυριακή θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με μια ελληνοκυπριακή βραδιά με παραδοσιακά τραγούδια της Άνοιξης από τη χοροδία του Αγίου Ανδρέα, χορευτικό συγκρότημα από την Κύπρο κτλ. Το καλύτερο από όλα, επειδή έριξε μια ματιά στη διάβγεια της Βόρειας Κοινουρίας, είναι ότι δόθηκε μια απευθείας ανάθεση για την κατασκευή ενός άρματος αχιβάδας. Από εκεί μέσα θα πεταχτεί η Αφροδίτη, όπως το πίνακα του Μποτιτσέλη, μάλλον. Λοιπόν, και την Κυριακή, ο αιώς Τρίπολης εξορμά στο Μιστρά. Έχουμε τον εορτασμό της ιστορικής μάχης των Βερβαίνων, έτσι. Συνεχίζεται ο 10ος ποδηλατικός γύρος. Στο Βαλτέτσι έχουμε τον εορτασμό της μάχης του Βαλτετσίου. Εκδήλωση τιμής στη Μεγαλόπολη στη μνήμη του στρατηγού Παναγιώτη Κεφαλά. Επίσης, τι είναι αυτό? Ναι, έχουμε τον 8ο αγώνα δρόμου Ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης. Ξεκινάει στις 6. Ωραία, τι έχουμε να κάνουμε. Εκδήλωση
του Μαγιού τα Γνέματα. Είναι χορευτική παράσταση στην Τρίπολη στις 7. Νομίζω στο Μαλλιαροπούλη. Όχι, στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης. Συγγνώμη. Παιδική εφηβική μουσικοχορευτική παράσταση. Αρκάδων Δρόμενα. Έχουμε πραγματάκια. Και όσοι είστε μέλος, 7.30 εκλογές στον Αρκαδικό Όμιλο Αγωνιστικού Bridge. Α, εντάξει. Κάτι γίνεται και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, από εμάς να περάσετε όμορφα, να φοράτε τη ζώνη και το κράνος σας, να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο και να πίνετε αρκετό νεράκι. Έτσι. Και να είστε καλά και θα τα πούμε τη Δευτέρα με χαρά. Από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και την Εύα Γαλανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, παιδιά. Μείνετε στον Αρκαδία 938. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέσσερις παραλίες της Βόρειας Κοινουρίας θα διαθέτουν γαλάζια σημαία για το 2026. Πρόκειται για τις παραλίες Άγιος Ανδρέας, Ατσίγκανος, Καλλιστό και Ξηροπήγαδο. Η κορυφαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου καθήλωσε το κοινό της Τρίπολης σε δύο εμφανίσεις της στο Μαλλιαροπούλιο. Ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει με ανάλογες κινήσεις που προάγουν το νου και το πνεύμα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση εκένωσης σχολικής μονάδας ΓΕΑ 2026 την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Γυμνάσιο Λύκειο Μεγαλόπολης στο πλαίσιο δράσεων ετοιμότητας. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Τιμή και δόξα στους ήρωες προγόνους μας, σχολίασε από την Αθήνα ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης. Εκεί παρέστη στις επετειακές εκδηλώσεις για τη μάχη του Βαλτετσίου. Στο Μιστρά αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 21 Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τελέσει τα εγκαίνια των εργασιών αποκατάστασης της Λακωνικής Καστροπολιτείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μορέα στο ύψος της Σύραγγας Νεοχωρίου θα τεθούν σε ισχύ το διάστημα 18 με 22 Μαΐου. Περισσότερα στο arkadia938.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 και με νίκη θα εξασφαλίσει την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League. Ο σκόρερ Φεντερίκο Μακέντα αναδείχθηκε μπαντούνας MVP της σπουδαίας νίκης του Αστέρα Άκτορ επί του Πανσεραϊκού. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Συννεφιασμένος και σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
10: Αξέχαστος γάμος.
11: Παραμυθένια βάπτιση.
10: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
11: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
10: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
11: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
10: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
10: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
11: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
13: Δεν είναι.
12: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια?
13: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
13: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
12: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
13: Δεν πεινάω.
12: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
13: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
12: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
13: Πάμε στο Θόδωρο.
12: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
17: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
18: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
17: Αυτόν πάρε.
18: Γιατί?
17: Γιατί είναι πιο κοντά.
18: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
17: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
18: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
17: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
18: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
19: Oh, τι έπαθες?
20: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
20: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
20: Έχω.
19: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
20: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
21: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου. LVL.
22: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 4249 και 6986 182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
23: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
24: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Και τα είπε και στην ομιλία του άλλος.
26: Και δουλειές έχει και business από ό,τι ξέρω.
25: Ναι, αλλά του λέει σε ό,τι αφορά τα Ιβάν, ακού μέχρι εδώ, ε. Ναι. Δώσ' τους εσύ ό,τι θες. Τα Ιβάν είναι δική μας. Μην νομίζεις ότι.
26: Επειδή... Μην πολύ ανοίγεσαι. Ναι. Επίσης είπαν και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Άρχισε να λέει διάφορα ο Τραμπ.
25: Δεν θα βοηθήσει η Κίνα.
26: Όχι, δεν θα βοηθήσει την κατάσταση. Ούτε και ο Τραμπ βοηθάει την κατάσταση.
25: Ο Τραμπ λέει ότι τελειώσουμε. Λέει.
26: Πότε.
25: Να το τελειώσουμε.
26: Πότε. Το 15 Αύγουστο που είναι παχιές σημείγες.
25: Όχι, πιο νωρίς, εγώ νομίζω.
26: Η λέξη, εγώ νομίζω, μου τη λες 72-73 ημέρες που είναι ο πόλεμος. Εγώ νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα.
25: Δεν τελειώνει και ένας πόλεμος. Άντε, η τάπα με τελείωσε.
26: Πόσο χρόνο θέλει ένας πόλεμος στην κανονική του διάρκεια, δηλαδή.
25: Θέλει 3-4 μήνες.
26: Α, 3-4 μήνες. Ναι. Είμαστε στο τρίτο.
25: Και άλλον έναν. Κουράγιο. Θα μάθουμε τι έγινε με τον drone τελικά. Ο Δένδιας βγήκε οριόμενος, περιμένω από την Ουκρανία να μας πει.
26: Ακριβώς. Η Ουκρανία πρέπει να μας πει.
25: Ακόμη δεν έχει απαντήσει η Ουκρανία.
26: Όχι, δεν έχει απαντήσει.
25: Μετά πώς και εδώ απαντήσει η Ουκρανία.
26: Πρέπει να απαντήσει η Ουκρανία.
25: Ο Δένδιας έχει δίκιο δηλαδή σε αυτό. Ρε παιδιά, ψυχραιμία.
26: Μα δεν πρέπει να κάνουμε. Εννοείται ότι έχει δίκιο, αλλά τώρα το θέμα είναι να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Όλοι δίκιο έχουμε, που θα το βρούμε. Το θέμα είναι να μην κόβουν και άλλα drone, τέτοια ναυτικά drone, Βόλτα, Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο,
25: με τον κύριο Φλόρο, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, είχε έρθει πάνω στο δελτίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και λέει: αυτά έχουν GPS. Εκτός αν κάποιος τα έχει βγάλει και δεν ξέρεις πού βρίσκονται. Αλλιώς ξέρεις πού βρίσκονται αυτά.
26: Άρα.
25: Άρα η Ουκρανία δεν ξέρει σε μια μέρα που, ποιο ντρόν ήταν αυτό.
26: Σου λέω, το θέμα είναι να απαντήσει και κάποιος. Δεν είναι να κάνουμε όλοι μαζί διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Ας το διαπιστώσουμε όλοι μαζί.
25: Το τσάι λοιπόν να στο προσφέρουν οι Κινέζοι, η κινέζικη ηγεσία.
26: Κάνει ένα μικρό κύκλο,
25: ναι. Σεβασμός, ειλικρίνεια και ευγένεια.
26: Ναι, είναι στην
25: ενώ λειτουργεί,
26: τους.
25: Λέει, και ως συμβολική προβολή της κινέζικης κουλτούρας.
26: Ναι, είναι στην παράδοσή τους. Είναι στην παράδοσή
25: τους. Τι φάγανε? Κοτόπουλο Kung Pao. Kung Pao. Δεν ξέρω πώς το μαγειρεύουν εκεί οι συνάδελφοι μάγειρες.
26: Γιατί ξέρεις πώς το μαγειρεύει. Εσύ πώς το μαγειρεύει. Ας τους συναδέλφους.
25: Το
26: Νίκο, εσύ πώς το μαγειρεύει.
25: Δεν το ξέρω. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς είναι αυτό.
26: Γιατί είπες που δεν ξέρεις πώς το μαγειρεύουν εκεί.
25: Άκου, στο τραπέζι είχαν σούπα θαλασσινών και ψιλοκομμένο μπακαλιάρο. Αυτό είναι για σένα. Τραγανές μπάλες αστακού. Μπάλες αστακού. Το είχαν κάνει.
26: Ναι.
25: Φιλέτο μοσχαριού γεμιστό και μανιτάρια μορχέλες. Κοτόπουλο Kung Pao με χτένια, ναι, λαχανικά εποχής, μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια.
26: Ναι.
25: Ωραία, το φασόλι, θα πήγε το φασόλι σύννεφο. Πάει το φασόλι.
26: Νικό.
25: Α, και μοσχάρι.
26: Μην ισοπεδώνεις ακόμα και ένα επίσημο δείπνο κορυφής, δηλαδή πραγματικά όμως.
25: Να σου πω τι είχαν, τι φάγανε οι άνθρωποι, να μην πω τι φάγανε.
26: Εντάξει, θα τρώγανε κάτι που έχει τοπική τους κουζίνα. Ναι, φυσιολογικό, δεν είναι. Αφού δεν ξέρεις πώς μαγειρεύουν το κοτόπουλο
25: Kung Pao.
26: Αυτό, το καο, πάω.
25: Πάω. Και δεν πάω. Πάω και δεν πάω.
26: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στη Δήμητρα Πανανού που λέει ότι τα φιλιά της ο Νίκος Σαπρανίδη και στη Μάρθα μας. Καλημέρα, Μάρθα.
25: Γεια σου, Μάρθα μου.
26: Έχει στείλει τα φιλιά της. Οδηγεί κιόλας. Πρόσεξε.
25: Καλά, τον Νίκο τόσο καιρό. Ακριβοφόρητος εσύ. Δεν σε έχει δει ούτε η Πανανού σε έχει δει.
26: Όχι, μωρέ, τον κρύβουνε.
25: Παναγία. Έχω αντιδόλει.
26: Για χόρταση δεν είναι.
25: Λοιπόν, φύγαμε από τον Τραμπ και τον Σι. Τάπανε, τα συμφωνήσανε. Δεν τα συμφωνήσανε.
26: Δεν τα συμφωνήσανε ακριβώς. Έχουμε σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
25: Ναι, ξεκινάει
26: σήμερα.
25: Τι θέλει να πει ο κ. Μητσοτάκης? Θέλει να πει πώς θα πάει στην τρίτη τετραετία, αν καταλαβαίνω καλά.
26: Ελλάδα μέχρι 2030. Έχει
25: άρα
26: βάλει
25: πλώρη.
26: Η τρίτη, ναι. Η τρίτη.
25: Αυτό ουσιαστικά το μήνυμα πώς θα πάει.
26: Καλά, κάτσε να δούμε σιγά-σιγά.
25: Δηλαδή, τι θα πει, είπαμε ο άνθρωπος, θα πάει και καλά. Τι θέλει να κάνει. Είπαμε τι θέλει να πάει.
26: Αυτό είναι. Ένα τρίμερο συνέδριο. Θα δούμε τι εξαίρεση. Έχει σημασία και η θέση που θα πούνε οι υπόλοιποι.
25: Οι ομιλητές. Την κυρία Καριστιανού που την βλέπω με ένα περιστέρι και αφήνει και πετάει.
26: 21 Μαΐου θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα.
25: Είναι βίντεο αυτό. Είναι AI.
26: Ναι, 21 Μαΐου. AI δεν ξέρω αν είναι.
25: Στο Λίμπιο.
26: Ναι, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θέλει. 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα. Ήρθε και ο Παναγιώτης Βολάνιος, μην πει τίποτα, θα μας πει την κίνηση.
25: Με σιγά-σιγά έχουμε περίμενε. Θα μας πει και ο Παναγιώτης.
26: Είναι
25: θα μας πει.
26: Πότε
25: θα δεν βιάζει το Παναγιώτης.
26: Βιάζομαι εγώ.
25: Βιάζομαι. Να πω τα δικά μου.
26: Νικό. Λοιπόν. Βγες στην Κηφισίας και σταμάτα τον κόσμο και λέγεται.
25: Η κυρία Καριστιανού περίμενε. Πότε είπαμε τη διακήρυξή τη στην ιδρυτική.
26: Δεν με ακούσω, θα σου λέω 21.
25: Α, στι 21 του
26: Κωνσταντίνου και Ελένη.
25: Α,
26: ναι, Νίκο.
25: Να βάλουν οι Άγιοι το χέρι τους, να πάμε όλοι μαζί.
26: Κωνσταντίνο και Ελένης, 21 Μαΐου.
25: Και θα σου πω μετά εδώ για ένα διαμάντι.
26: Κράτα με ρε Νίκο σε αγωνία.
25: Καλά.
26: Έλα Παναγιώτη.
1: Γεια σας, καλημέρα.
25: Καλώς το παιδιά.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού,
25: ναι.
1: Από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην Άνδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
26: Άρα παραμένει και είσαι. Παραμένει και το πρωί ήταν και τώρα παραμένει.
25: Μάλιστα. Αν δούμε πότε θα σπάσει.
26: Πότε θα σπάσει. Τα νεύρα μας θα σπάσουν. Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
25: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.
25: Τώρα έτσι και σου πω για αυτό το διαμάντι. Είναι η τιμή ρεκόρ για το γαλαζοπράσινο διαμάντι, το Ocean Dream.
26: Το θέμα είναι να μου το δώσεις, όχι να μου το πεις.
25: Τι να σου δώσω, Ρίτσα. Σου το πάρω σε φω, κοίτα. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα. Ε.
26: Αχ, είναι και υπέροχο χρώμα, ε.
25: Γι' αυτό το λένε Ocean Dream.
26: Τι,
25: το όνειρο του.
26: Το αγόρασε κάποιος, το έχουν βγάλει στη δημοπρασία.
25: Μπορούν κάποιοι να το πάρουν. 17,5 εκατομμύρια δολάρια έχει. Κάποιοι μπορούν.
26: Κάποιοι μπορούν.
25: Εμείς δεν μπορούμε.
26: Όχι, ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία.
25: Δεν είναι ωραίο αυτό. Άντε να σου κάνει μια πρόταση ένας με ένα τέτοιο. Αρνείσαι.
26: Όχι.
25: Ρε δεν μπανάνε και.
26: Ρε αμέσως ναι. Από μακριά θα τη λέω το ναι.
25: Ναι σε όλα.
26: Ναι.
25: Στη Βουλή.
26: Ναι, ναι σε όλα, ναι σε όλα.
25: Είναι το μεγαλύτερο έντονο μπλε πράσινο διαμάντι που θεωρείται ότι υπάρχει. Ο σπάνιος αυτός λίθος λέει βγήκε στο σφυρί από τον Νίκο Κρίστη στη Γενέβη και η μάχη των πλειοδοτών λέει κράτησε 20 λεπτά. Τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον.
26: Θέλανε. Είναι πάρα πολύ όμορφο, αλήθεια είναι.
25: Καλά, υπήρχαν
26: πολύ.
25: Τόσοι που δίνανε.
26: Υπάρχουν πλούσιοι. Ναι. Από ό,τι ξέρω, εσύ που ασχολείσαι με τα οικονομικά, υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι.
25: Κοίτα. Α, εντάξει.
26: Μην μου το δείχνει συνέχεια.
25: Κοίτα, Ρίτσα, κοίτα, σε παρακαλώ, κοίτα. Αυτό είναι διαμάντι, όχι τα. Πώς τα λένε, οι φακές, πάτε και πέρα.
26: Βρε, ούτε αυτοί δεν έχουμε ούτε τη φακή. Άντε.
25: Να σου κάνει πρώτα σιγά μου. Άλλο να σου κάνει μια πρώτα σιγά μου. Να σου πει, Ρίτσα μου, θέλω να με παντρευτείς.
26: Εσύ, Νίκο, δηλαδή.
25: Πάρε το πράσινο διαμάτι.
26: Εσύ, όταν θα κάνει πρώτα σιγά μου τέτοιο διαμάτι, θα έχεις.
25: Εγώ.
26: Για να σου πω από τώρα, όχι ναι, να σου υπογράψω και συμβόλαιο.
25: Carnation. Θα πάρω ένα.
26: Γι' αυτό, άσε τους ανθρώπους.
25: Αγόρασε μία τσάντα με 1,5 δολάριο σε κατάστημα μεταχειρισμένων. Και ξέρεις τι ήταν αυτό? Καρτιέ. Το πήρε 1,5 δολάριο.
26: Συλλεκτική, ε.
25: Ναι, νόμιζαν ότι είναι μία παλιά τσάντα. Και η τσάντα ήταν συλλεκτική καρτιέ.
26: Πόσο είχε? Μα μία φορά να μην μου τύχει τίποτα και εμένα. Που πάω στα παλαιοπολία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
25: Οι κλασικές αυτές.
26: Μένα μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά, ρε, οι αγορές από παλαιοπολία.
25: Σ' αρέσουν, αδε εσύ 1,5 θα πάρει, 1,5 θα κάνει.
26: Μην κάνει και λιγότερο. Μην βγω από το κατάστημα και χάσει την αξία του, Νίκο.
25: Λέει, πιστεύει 2-3 δολάρια.
26: Μπράβο.
25: Μπορεί να την πάρουνε.
26: Πολύ ωραία. Μπράβο.
25: Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Συγγνώμη, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινήσαμε τώρα άλλο.
26: Ναι, εντάξει.
25: Μπήκε ο κύριος Γεωργιάδης.
26: Σε πολύ υψηλούς τόνους. Δεν είναι ξεκινήσαμε τώρα άλλο. Εδώ γίνεται το μαλευράς. Γίνεται. Δεν είναι. Πάρα πολύ υψηλή τόνη. Και μίλησε, η τελευταία παρέμβαση ήταν από τον κύριο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ.
25: Ναι, βγήκε στο άξιο.
26: Ναι, είπε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και έκανε λόγο για ηθική εξόντωσή του. Δηλαδή ότι στόχος είναι μια εκστρατεία εξόντωσή του. Ηθική εξόντωσή του, όπως έγινε και την περίπτωση των υποκλοπών.
25: Πολιτική δολοφονία.
26: Ναι, ναι, ναι. Είναι για ένα ακίνητο.
25: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε. Για ένα κίνητο, ένα 200 τα ενίκια που πήραν.
26: Συνολικά.
25: Μισθώθηκε από το 2004 και μετά κτλ. Δόθηκε στο κτηματολόγιο, στην τουριστική αστυνομία.
26: Έχουμε παράταση τη σύμβαση από την κυβέρνηση τώρα, το 2024.
25: Ναι,
26: δεν τα είπε αυτό ο κ. Γιωργιάδης, εγώ στο λόγο είπε ο κ. Ανδρουλάκης τώρα.
25: Τι λέει όμως ο κ. Ανδρουλάκης? Εντάξει, εγώ μίλησα και με φίλους από το ΠΑΣΟΚ και λένε ότι 1000 ευρώ έπαιρνε ο κ. Ανδρουλάκης. Δηλαδή το 1/6, 1/7 είναι και άλλοι κληρονόμοι.
26: Το ίδιο το λέει και εκείνος.
25: Και σου λέει δεν είναι ένα 200, παιδιά, είναι 200.000 τα 22 χρόνια.
26: Ναι, και επίσης υπήρχε θέμα το αν τα λεφτά τα έχει βγάλει στο εξωτερικό ή όχι. Λέει ότι ο ίδιος εδώ τα έχω και μάλιστα είχα φέρει και αυτά που είχα έξω, τα έφερε εδώ.
25: Ο κύριος Γεωργιάδης την έπεσε πολύ άσχημα.
26: Ναι, ναι, αρκετά έντονα, αρκετά έντονα.
25: Μάλιστα.
26: τότε, βέβαια, για την περίοδο που αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν την εποχή που ήταν ο κύριος Παπανδρέου επάνω, έτσι. Άξι, και ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης υψηλό βαθμό κομματικός θέλεχος.

0: Μία είδηση που μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι τα ανθεκτικά μικρόβια στα νοσοκομεία. Το είδα σήμερα το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία, πόσο ανθεκτικά γίνονται μερικά μικρόβια.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Αλλά
0: με
1: που
0: τον
1: να
0: κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, υπάρχει θέμα. Υπάρχει
0: μεγάλο θέμα με τα μικρόβια. Ξέρεις τι είναι να μπεις.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια μαζί μας, Νίκο.
0: Υγιείς και να βγεις άρρωστος.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Δεν
0: βέβαια,
1: είναι μόνο.
0: Δηλαδή, μα γίνονται ανθεκτικά λόγω των αντιβιώσεων,
1: ακριβώς,
0: παιδί μου. Γι' αυτό γίνονται.
1: Εξελίσσονται και τα μικρόβια. Βρίσκουν τρόπους.
0: Βέβαια. Έχουμε επίσης μια πολύ δυσάρεστη είδηση με τη 17χρονη κοπέλα. Ρίτσα, κατέληξε και
1: ναι,
0: το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, δεν ήθελα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο αλήθεια δεν μπορώ να το διαχειριστώ με κανέναν τρόπο.
0: Να την πούμε την είδηση ότι ήταν στην εντατική. Το κορίτσι δεν άντεξε τελικά.
1: Έτσι κι αλλιώς ελπίζαν σε ένα θαύμα.
0: Έτσι.
1: Δεν τα κατάφερε.
0: Ο καιρός θα έχουμε θέματα, βροχές και τα λοιπά.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ στο ενικός.gr θα είναι με δύο πρόσωπα ο καιρός. Και αφρικανική σκόνη και λασποβροχούλες θα τις έχουμε.
0: Και λασποβροχή.
1: Ναι.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
0: Δεν προλαβαίνουμε, δεν το έχω πλύνει, γιατί δεν ξέρω
1: πότε. Και εγώ γράφω επάνω, δεν.
0: Πότε θα βρέξει.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες όμως, έχει 26-27 θα έχει. Αλλά θα έχει και βροχές και τοπικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη.
0: Θα έχει απούλα.
1: Ναι, αναλόγως, έτσι το τμήμα. Το βλέπω τώρα εδώ στο ενικός.gr.
0: Ναι. Να πούμε και για τα ζώδια που θα δουν ερωτική του ζωή να αλλάζει τα πάντα μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί εδώ κάνουμε infotainment, εμείς δεν είναι η ενημέρωση, είναι το φόρτε μας εμάς αυτά.
1: Βασικά, ναι.
0: Ο ζυγός που θα περάσει μια δύσκολη περίοδο ερωτικά, όμως αυτό αρχίζει να αλλάζει. Πέρασε μια δύσκολη, αλλάζει σιγά σιγά.
1: Μη μου τα λες εμένα, ναι.
0: Ο Σκορπιός.
1: Ναι, Νίκο. Δείξε κιόλας.
0: Ο Μάριος φέρνει έντονη έλξη και συναισθηματικό βάθος. Και έλξη. Και οι χθείες, λέει, που συχνά αναζητούν βαθιά συναισθηματική σύνδεση, έχουν ταρεπορηθεί από απογοητεύσεις και παρεξηγήσεις.
1: Ναι, Νικό.
0: Ο Μάιος, λέει, τους ταλάζει.
1: Αυτοί θα πάνε καλά, δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ερωτικά.
1: Επειδή είμαστε ήδη στις 15 Μαΐου, πότε να περιμένουνε.
0: Μέσα εδώ.
1: Γιατί περάσαμε τα μέσα του Μαΐου.
0: Τις επόμενες μέρες.
1: Τις επόμενες μέρες για να έχουν και μια ατζέντα οι άνθρωποι που θα κινηθούν. Ναι, Νικό.
0: Την Μπιάνκα Σενσόρη την είδες. Που πήγε σινεμά με τον Κάνιε Ουέστ.
1: Ναι. Έτσι κυκλοφορεί η Μπιάνκα Σενσόρη, δεν βάζει ρούχα πάνω.
0: Καλά, εντάξει, και αυτό το
1: χειμώνα κορίτσι. Καλοκαίρι έτσι είναι.
0: Ζεσταίνεται δηλαδή.
1: Χειμώνα καλοκαίρι είναι, ναι, ζεσταίνεται.
0: Γυμνή. Να, κοίτα.
1: Συνήθως βάζει και ένα παλτό και είναι τελείως γυμνή.
0: Κοίτα. Πούντο. Να, εδώ. Μα πας έτσι στο σινεμά. Εσύ πας δηλαδή έτσι στο σινεμά.
1: Εγώ φοράω χούντι.
0: Εσύ Νίκο. Φοράς και πας. Ποια είναι η πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο, να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ούτε ο Έλον Μάσκ, ούτε ο. Πώς τον λέμε, ο Μπέζος. Είναι η οικογένεια Walton. 228 δις ευρώ. Από παλιά λιανική πολλούσαν, σούπερ μάρκετ.
1: Και σούπερ μάρκετ έχουνε.
0: Βέβαια. 228 δισεκατομμύρια.
1: Αυτή είναι η πλουσιότερη, δεν είναι ο Μπέζος.
0: Αυτή είναι η πλουσιότερη οικογένεια. Χαμηλούς τόνους κρατάμε οι άνθρωποι. Πλούσιοι. Αυτός μπορεί να σου πάρει το, δηλαδή, ο εγγονός του ιδρυτή μπορεί να σου πάρει το διαμάντι.
1: Και έχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
0: Και ο γιος. 70, 80, θα είναι. Τέλος πάντων, όποιος.
1: Όποιος θέλει, ας το πάρει, ρε παιδιά.
0: 28 δισεκατομμύρια είναι η περιουσία της οικογένειας.
1: Πόσα σούπερ μάρκετ έχουν.
0: Δεν ξέρω, βεβαιωτικά. Στη λιανική δραστηριοποιούνται. Ναι, τι, πάμε. Κάτσε.
1: Ναι, ναι, πάμε. Ήρθε η ώρα, πάμε.
0: Λοιπόν, έλα. Πάμε και ξαναρχόμαστε. Real FM.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα

0: Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας 2 σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε δυνατά μέχρι τις 12 με τον Νίκο Ρογκάκο.
1: Και τη Ρίτσα την Πιζόβλη.
0: Άστατα, μην βάζεις.
2: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία
0: Κεραμέως. Ναι.
2: Να δούμε εδώ τα εργασιακά, τα πολιτικά.
0: Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά πολιτικά.
2: Πολλά πολιτικά.
0: Πάρα πολλά πολιτικά.
2: Και να δούμε τι θα πει η κυρία Κεραμέως στο συνέδριο. Ναι. Μπορεί να μην έχει παράπονα από κάτι και η κυρία Κεραμέως.
0: Θα δούμε. Για να δούμε. Γενικά, μπορεί να μην έχει.
2: Πρωτοκλασάτο, στέλεχος.
0: Μαζί μας λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι.

0: αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου. Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το ValueSure 12 μηνών σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγιο δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18 311. Και οι Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή αλλά και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα για τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
0: Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Τρεις οι τυχεροί θα κερδίσουν 3 ημέρες στη Μονεβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Αυτό το Μάρτιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και Air Fryer, φριτέζα αέρος της Μόρης με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Και να πούμε ότι το τελευταίο κουδούνι χτύπησε σήμερα για τα ηλικία. Κλείσαν τα σχολεία και ξεκινάνε οι προαγωγικές και απολυτές
0: εξετάσεις. Και μετά είναι οι πανελλαδικές. Οι πανελλήνες, όπως λέγανε στα νιάτα μου.
1: Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα ηλικία θα διεξαχθούν από την ερχόμενη Δευτέρα, στις 18 του μήνα και ως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Mm-hmm. 19 Ιουνίου έχει οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά τους μαθητές και τις μαθήτες τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες 18 Μαΐου μέχρι 25 Μαΐου και μετά πάμε στις πανελλαδικές.
0: Τις λες συλλαβή-συλλαβή, Νίκο.
1: Έτσι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πούμε ότι τώρα ξεκινάει το ταξίδι τους. Δεν τελειώνει τίποτα.
0: Τίποτα, ένας σταθμός είναι. Έτσι.
1: Ένας γενικά.
0: Ούτε καν ο πρώτος δεν
1: χωρίς
0: είναι.
1: Άγχος, ένας σταθμός. Χωρίς τίποτα. Τίποτα.
0: Άγχος τα έχουν, όλα τα έχουν.
1: Χωρίς αλλά... να μην έχουν, ρε παιδί μου, τα
0: μην
1: παιδιά.
0: Δεν είναι δύσκολο, ξέρεις, η συμβουλή να μην έχεις άγχος είναι πολύ δύσκολο για τη διαχείριση.
1: Εμείς το λέμε έτσι για να ό,τι πιάσουμε τώρα.
0: Ναι, είναι δύσκολο να μην έχεις άγχος, απλά είναι ένας σταθμός.
1: Με ψυχραιμία και.
0: Ένας σταθμός, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά.
1: Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Σαν σήμερα το 2004, θα σας αρέσει αυτό, στην Κωνσταντινούπολη είχαμε το διαγωνισμό της Eurovision, τότε, αν το θυμάσαι, όπου έχουμε το ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών στην τηλεόραση.
1: Στην πόλη. Όταν έγινε στην πόλη.
0: Ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Θυμάσαι ποιο τραγούδι ήταν?
1: Όχι.
0: Shake it.
1: Όχι, το Shake it. Ο
0: Σάκης Ρουβάς, λοιπόν. Τότε η τηλεθέαση.
1: Πρέπει να το θυμάμαι.
0: Πρέπει να το θυμάσαι και το έχει χορέψει και πολύ ωραία. Το έχει χορέψει πάρα πολύ ωραία αυτό. Ναι, λοιπόν.
1: Αυτό που έλεγε σεξ, σεξ, σεξ.
0: Μπράβο, αυτό, ναι. Μην γυρνά το κεφάλι, ναι. Θέλει και κούνημα και από κάτω. Όχι μόνο το κεφάλι, ναι. Λοιπόν.
1: Όχι το κεφάλι,
0: μόνο. Ναι, ναι. Το ρεκόρ τηλεθέαση ήταν τότε 86,5%.
1: Σάκης είναι αυτό.
0: Δεν έχει ξαναδεί τέτοια νούμερα και δεν θα ξαναδεί, ε.
1: Σάκης.
0: Σε 86.

0: Το βάλεις να το χορέψω μετά.
1: Το βάλω, δεν μπορώ να σε φανταστούν οι άλλοι. Θα στραβήξω εγώ βίντεο, μη σε νοιάζει εσένα.
0: Να γίνουμε εδώ ρεζί.
1: Viral να σε κάνω επιτέλους.
0: Παγκοσμίως.
1: Ναι. Λοιπόν, θες να πάμε σιγά σιγά στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια την κυρία Κεραμέως.
0: Ναι, θα πάμε.
1: Μπορείς να κρατηθείς λίγο, να κρατήσεις κάποιες από τις ωραίες, πικάντικες, πιτσικάτες ειδήσεις που έχεις.
0: Έχω κι άλλες ειδήσεις.
1: Μα είσαι πιτσικάτος μόνος.
0: Μα είμαι.
1: Λοιπόν, για πάμε, Νίκο.

0: κυρία Νίκη Κεραμέως. Γεια σας, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν δούμε τα του Υπουργείου σας, τα οποία είναι αρκετά, να ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη από χθες ήδη για το θέμα του ακινήτου του κυρίου Ανδρουλάκη. Και η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι πρόκειται για μια ανακοίνηση ενός ζητήματος που είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στο Ηράκλειο και έχει ως στόχο την ηθική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι παρόμοια. Έτσι είπε ο ίδιος, με όσα συνέβησαν στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και θα θέλαμε την άποψή σας. Εδώ φαίνεται να μην έχει καν και να είναι και ηθικός και νόμιμος, όπως ο ίδιος λέει.
2: Κανείς δεν θέλει την εξόντωση κανενός. Όμως όλοι είμαστε δημόσια πρόσωπα και συμφωνώ και συνεπώς τίθενται κάποια ερωτήματα. Έχουν τεθεί λοιπόν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Ο αρμόδιος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο κ. Μαρινάκης, έχει αναφερθεί αναλυτικότατα σε αυτά και κυρίως σε όλα αυτά που δεν έχουν απαντηθεί. Άρα δεν τίθεται θέμα εξόντωσης. Πουδενή. Τίθεται θέμα τέσσερις στο δημόσιο διάλογο κάποιων ζητημάτων τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας. Αυτό είναι.
1: Τι δεν απαντήθηκε. 1.000 ευρώ λέει έπαιρνα μεταφόρων ο κ. Ανδρουλάκης από τη σύμβαση αυτή. Είναι κι άλλοι από την οικογένειά μου μέσα.
2: Πλέον σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και νέα ζητήματα. Τώρα δεν έχω.
1: Τα νέα τα βάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός της Υγείας. Τα ξαναβάζει.
2: Ένα δημοσίευμα. Από ένα δημοσίευμα.
1: Ναι, αλλά ξαναβγήκε ο κ. Υπουργός της Υγείας.
2: Έχουν προκύψει από σήμερα το πρωί νέα στοιχεία σχετικά με ζητήματα ανακαινήσεων κ.ο.κ.
1: Ναι, αλλά ο κ. Γεωργιάδης πριν από λίγο είπε, είναι ψέμα ότι ενοικίαζε, υποβασίστηκε. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι αυτό, ή το θέμα μας ότι θέλουμε να φύγουμε από τη σοβαρή επικαιρότητα και από τα προβλήματα που έχει και η κυβέρνηση και η καθημερινότητα των πολιτών.
2: Κοιτάξτε, κανείς δεν φεύγει από τίποτα. Και εμείς εργαζόμαστε μέρα νύχτα προκειμένου ακριβώς να εντοπίσουμε στην πράξη και με πράξεις και όχι με λόγια τα πραγματικά ζητήματα του κόσμου. Όταν πηγαίνουμε, κύριε Ρογκάκο, και επεκτείνουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που επιφέρει αύξηση μισθών σε 400.000 εργαζόμενους, αυτό είναι λύση στην πράξη, όχι τα λόγια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς εργαζόμαστε νυχθημερών και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προκειμένου ακριβώς να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, χρήσιμοι στους πολίτες. Με κάθε μας ενέργεια να κάνουμε την καθημερινότητά τους λίγο καλύτερη κάθε μέρα βήμα-βήμα.
0: Θα δούμε στη συνέχεια και το κομμάτι του επισιτισμού, αλλά να μείνουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μια κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τέθηκε θέμα από αρκετούς βουλευτές, αλλά και από κάποιους υπουργούς.
1: 40. Για
0: το ποιος βγαίνει μπροστά να υπερασπιστεί το κυβερνητικό έργο, ποιος υπουργός βγαίνει και ποιος υπουργός δεν βγαίνει καθόλου και μιλάει μόνο για το δικό του Υπουργείο και τίποτα άλλο.
2: Καταρχάς, να θυμίσω ότι προ αυτή τη κοινοβουλευτική ομάδα είχαν ακουστεί τα 1.000 μέρια, ότι θα γίνει χαμός, ότι θα υπάρχει.
1: Καλά, μέσα δεν ξέρουμε και τι έγινε ακριβώς και εμείς ήταν κλειστοί λιγάκι.
2: Εντάξει, θα σας πω εγώ τι έγινε ακριβώς. Έγινε μία από τις πιο γόνιμες. Εγώ είμαι 11 χρόνια στην πολιτική. 11 χρόνια. Στα 11 αυτά χρόνια, ίσως είναι η πιο γόνιμη συζήτηση κοινοβουλευτικής ομάδας που έχω δει ποτέ. Και θέλω να σας θυμίσω και κάτι αντίστοιχο. Θυμόσαστε πριν από κάποιους μήνες που είχε γίνει μία ερώτηση από 6-7 συναδέλφους, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, για ένα ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης κάποιων φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ. Τότε ο τίτλος παντού ήταν Αντάρκτικο των βουλευτών, Αντάρκτικο βγαίνουν απέναντι και το καθεξής. Τι απέγινε αυτή η πρόταση, ξέρετε? Ξέρετε τι απέγινε? Οδήγησε σε μια εξαιρετική πολιτική λύση την οποία υιοθέτησαν τα αρμόδια υπουργεία. Τι θέλω να πω λοιπόν? Κάτι το οποίο μπορεί από έξω να φαίνεται ότι είναι, αν θέλετε, πηγή έντασης εντός μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που εγώ πιο συμπαγή δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν θυμάμαι πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα μιλάμε για τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Βλέπετε ότι αυτή η πολύ γόνιμη κριτική, στην οποία ο Πρωθυπουργός είναι απολύτως ανοιχτός, οδηγεί σε καλύτερες λύσεις. Εγώ λοιπόν, πραγματικά είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους μου. Στους συναδέλφους στη Βουλή είμαστε όλοι εκλεγμένοι βουλευτές. Είμαι ευγνώμων γιατί με την εξαιρετική δουλειά που κάνουν, μας αναδεικνύουν ζητήματα τα οποία μπορούν διαρκώς να βελτιώνονται. Και αυτή είναι η δουλειά, κατά τη γνώμη μου, και της κοινοβουλευτικής ομάδας και των βουλευτών. Ξέρετε πόση συζήτηση έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη συγκεκριμένη, για παράδειγμα, για το πού θα είναι το δικαίωμα του εκλέγεστε, σε ποια ηλικία? Διότι είχε κατέβει μια πρόταση κεντρικά να είναι να κατέβει στα 21 έτη. Πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση. Με αντίδραση από πολλούς. Αλλά ξέρετε πόσο γόνιμο είναι αυτό? Και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός το άκουσε αυτό.
1: Καλά, το εκλέγεστε τώρα είναι ένα θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας, το συζητήσουμε.
2: Σωστά, αλλά συστηματική αναθεώρηση. Το εκλέγεστε είναι ένα παράδειγμα, κύριε Ρογκάκο.
1: Είναι, δεν διαφωνώ.
2: Για μια συνεδρία που είχαν ακουστεί τα 1.000 μύρια, ότι λίγο πολύ θα πλακωθούμε όλοι μεταξύ μας, το λέω τώρα όπως το νιώθω.
1: Υπήρξαν τζατζαρίσματα τώρα.
2: Η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σπανίως έχω βιώσει τόσο γόνιμη κοινοβουλευτική. Μάλιστα.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν υπουργοί που δοξάζονται κρυπτόμενοι, αυτό που λέμε, δηλαδή που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο και μιλούν μόνο για το υπουργείο του.
2: Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Μην πάμε να δημιουργήσουμε. Ο καθένας έχει και το χαρτοφυλάκιό του και ο καθένας έχει και το βάρος ευθύνης που φέρει και σε σχέση με τον ελληνικό λαό, έτσι.
1: Καλά, και με τον ελληνικό λαό και με τον πρωθυπουργό, κυρία Υπουργέ.
2: Βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να βγει ο πρωθυπουργός μόνος του μπροστά και να λέει, γιατί εγώ μαθαίνω ότι πολλές φορές και ο πρωθυπουργός λέει, ρε παιδιά, βγαίνω εγώ μπροστά μόνος μου και είσαστε όλοι κρυμμένοι.
2: Λοιπόν,
1: για βγείτε
2: λίγα. Και κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, όπως τον ξέρετε, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης ο ίδιος για όλους τους συνεργάτες του. Για πάντες. Για πάντες. Για όλους τους υπουργούς, για όλους τους συνεργάτες του Μεγάλου Μαξίμου. Πάρα πολύ αυστηρό σύστημα αξιολόγησης.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα μας δίνει και συστηματικά ανατροφοδότηση. Μα δίνει συστηματικά. Εκεί γιατί έγινε αυτό, εκεί γιατί εκεί. Και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μας αξιολογεί όλους και καλά κάνει.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι όλοι βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
2: Ποιο θέμα να υπάρχει. Η κυβέρνηση προχωράει, είναι στον 7ο χρόνο, είναι η πιο συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα που εγώ έχω θυμηθεί τα τελευταία χρόνια, πραγματικά στη μεταπολίτευση ευρύτερα θα έλεγα. Πάρα πολύ συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, παρεξηγήστε, αέτερον εκάτερον, έτσι.
1: Αν υπάρχουν, λέει.
2: Προφανώς, προφανώς. Εγώ μιλάω αμιγώς για το πολιτικό που με ρωτήσατε, το εσωτερικό.
0: Το πολιτικό, το πολιτικό, ναι, το πολιτικό. Αυτό που διατυπώθηκε και δημόσια. Μετά την
2: από σήμερα
0: ομάδα.
2: Που έχουμε το συνέδριό μας και θα είμαστε όλοι εκεί από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Κυριακή, πιστεύω ότι αυτό θα φανεί ακόμη περισσότερο μέσα από το
0: συνέδριο. Θα μιλήσετε κι εσείς.
2: Φυσικά θα μιλήσω. Εννοείται.
0: Πού θα επικεντρωθείτε?
1: Το διακύβευμα.
2: Εντάξει, σας περιμένουμε. Αύριο το μεσημέρι θα μιλήσω.
1: Θα δούμε, θα σας ακούσουμε εμείς, μην νομίζετε. Αλλά το διακύβευμα βάζει ο Πρωθυπουργός ποιο θα είναι. Εντάξει, η επόμενη τετραετία.
2: Λίγες ώρες μένουν. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Θα μιλήσει τρεις φορές στο συνέδριο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε ακριβώς ποιος είναι ο δικός χάρτης που βάζει
1: λέτε,
2: και ποιες οι προτεραιότητες.
1: Ναι, εσείς λέτε ότι πάμε ενωμένη συμπαγή σε ομάδα και εμείς μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πει και θα δώσει μηνύματα ενότητας. Δηλαδή,
2: τι είναι αντιθετικό αυτό που λέω.
1: Ναι, ότι δεν είναι, μην είσαστε, να είσαστε, θα πει ας πούμε να είμαστε ενωμένοι παιδιά. Δεν θέλω πολλά τζατζαρίσματα.
2: Εγώ σας μεταφέρω την εικόνα όπως τη βίωσα ας πούμε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εγώ δεν ένιωσα οποιαδήποτε αν θέλετε μη απουσία πνεύματος, ομονίας και ενότητας. Το αντίθετο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στα του Υπουργείου σας, σας θέλαμε και ένα σχόλιο, γιατί ανακοίνωσε η κυρία Καριστιανού ότι στις 21 του μήνα ανακοινώνει το κόμμα της. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο.
1: Και ο Τσίπρας έρχεται
0: αλλά απλά δεν έχει ημερομηνία. Ναι. Αυτό έχει ημερομηνία συγκεκριμένη.
2: Εντάξει, θα περιμένουμε την ανακοίνωση και κυρίως να πω θα περιμένουμε όλες τις θέσεις της. Γιατί ξέρετε, είναι ένα πράγμα να παίρνει θέση επιλεκτικά σε ορισμένα ζητήματα. Ας την ακούσουμε για κάθε τομέα πολιτικής. Ας την ακούσουμε, ας πούμε, για τα εργασιακά. Να μας πει ακριβώς τι πιστεύει για παράδειγμα το ασφαλιστικό σύστημα. Να μας πει τι πιστεύει για τη μείωση ανεργίας, για την αύξηση απασχόλησης. Mm-hmm. Να ακούσουμε τι έχει να πει για τα επιδόματα ανεργίας κ.ο.κ. Το λέω αυτό γιατί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στην πολιτική και όπως η ίδια λέει, θέλει και να κυβερνήσει τη χώρα κ.ο.κ. Πρέπει να έχει θέσεις επί όλων των ζητημάτων. Εμείς λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα αναμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση, γιατί ως τώρα υπάρχουν διάφορες επιμέρους ανακοινώσεις, αλλά δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη κάνει την επίσημη έναρξη της δραστηριότητας του πολιτικού κόμματος. Mm-hmm. Θα περιμένουμε, αλλά κυρίως θα περιμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της επί όλων της ζητημάτων.
1: Πάμε λίγο. Πάμε
2: από
1: λίγο.
2: Την άμυνα και την εξωτερική πολιτική μέχρι την παιδεία, την εργασία, τη φορολογία. Όλα.
1: Πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί εδώ έχουμε δύο συλλογικές συμβάσεις. 400.000 εργαζόμενους ψάχνει.
2: Αν με ρωτάτε,
1: πιάνει.
2: Είναι ίσως η μεγαλύτερη είδηση στην αγορά εργασίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Γιατί το λέω αυτό?
2: Γιατί πάρα πολλές φορές και μαζί το έχουμε συζητήσει, υπήρχε ένα μείζον ζήτημα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις. Ο χάρτης της αγοράς εργασίας νομίζω βαίνει διαρκώς βελτιούμενος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Δηλαδή, είχαμε μια ανεργία στο 18%, σήμερα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Έχουμε 563.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Έχουμε μια διαρκή αύξηση απασχόλησης μόνο στις γυναίκες. Έχουμε 260.000 περισσότερες γυναίκες που δεν δούλευαν το 19 και σήμερα δουλεύουν. Και έχουμε και μια σταθερή, θα πω, αύξηση μισθών. Όσο θα θέλαμε, όχι. Θέλουμε πάντα περισσότερο. Γιατί θέλουμε ο πολίτης το τέλος του μήνα να έχει περισσότερα χρήματα. Πώς μπορεί να ανέβει ο μισθός? Δύο τρόποι. ανεβαίνει ο κατώτατος, το έχουμε κάνει κατά 41%, ήμασταν στα 650 και πλέον είμαστε 920 ευρώ, αλλά το ζητούμενο είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος αφορά πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πώς μπορείς να επηρεάσεις το μέσο μισθό, ο οποίος διαμορφώνεται επί της ουσίας από την αγορά και από τη ζήτηση, αντιπροσφορά και από τη ζήτηση, μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Φέραμε λοιπόν ένα πλαίσιο μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Θα έλεγα ότι δεν το περίμενε κανείς αυτό, ότι θα επέλθει μια τέτοια συμφωνία. Επήλθε αυτή η συμφωνία, τη φέραμε στη Βουλή και σε ένα μήνα πέτωσε καρπούς. Έχουμε νέες συλλογικές συμβάσεις που υπογράφονται και πρέπει να σας πω ότι ετοιμάζονται πάρα πολλές νέες συλλογικές συμβάσεις στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας.
1: Μακάρι.
2: Και όχι μόνο ήρθαν νέες συλλογικές, αλλά επεκτείνονται.
0: Το νομοσχέδιο αυτό για τις ίσες αμοιβές.
2: Έρχομαι αμέσως. Απλά προχτές εξέδωσα μια υπουργική απόφαση που επεκτείνει τα ωφέλη τη συλλογική σύμβαση εργασίας για όποιον εργάζεται στον επισιτισμό, για να το πω απλά για τους ακροατές μας. Όποιος δουλεύει σε ταβέρνα, σε εστιατόριο, σε καφέ, σε αναψυκτήριο, σε εταιρεία catering, με πρόβλεψη για αύξηση μισθού έως 20% σε σχέση με τον κατώτατο, για πρόβλεψη για επιπλέον επιδόματα, επίδομα γάμου συν 10%, επίδομα γονικής αδείας, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης, επίδομα εποχικής απασχόλησης και ούτω καθεξής. Άρα όλοι αυτοί οι ευνοϊκοί όροι έρχονται και ωφελούν κάθε έναν από τους 400.000 εργαζόμενους, 15% των μισθωτών της χώρας.
1: Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι.
0: Να πάμε στο νομοσχέδιο λοιπόν. Έτσι. Αυτό που είναι για τη δυνατότητα ίσης αμοιβής για όμοιες.
2: Άλλο ζητούμενο στην πράξη.
0: Αυτό είναι μεγάλο ζητούμενο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό βέβαια είναι ευχολόγιο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί να μου επιβάλλει σε μένα να δώσω το μισθό.
2: Να πούμε το εξής. Παλιότερα η χώρα μας είχε μεγαλύτερο ζήτημα και η Ευρώπη είχε μεγαλύτερο ζήτημα. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά παρατηρούνται ακόμη αποκλήσεις. Δηλαδή, τι εννοώ αποκλήσεις. Θα το πω πολύ χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα. Είμαι σε ένα λογιστήριο. Δουλεύω στο ταμείο. Εγώ είμαι γυναίκα και κάποιος δίπλα μου, ο Κώστας, ο οποίος είναι άντρας. Για την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα, εγώ αμείβομαι 13% λιγότερο. Γιατί? Γιατί οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο? Εγώ λοιπόν δίνω μάχη γι' αυτό. Και δίνουμε μάχη ως κυβέρνηση προκειμένου ακριβώς να θωρακίσουμε, αν θέλετε, την ισότητα στην πράξη των αμοιβών για όμοια εργασία.
0: Έχετε ενσωματώσει προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους?
2: 54
0: προτάσεις.
2: Έχουμε κάνει. Εγώ έχω δεσμευθεί. Έχω δεσμευθεί από τη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο Εργασίας ότι δεν θα φέρω κανένα νομοσχέδιο το οποίο πριν καν φτάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα φτάσει την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη. Θα συζητώ εξονυχιστικά με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Και το έχω κάνει τους τελευταίους περίπου 2 μήνες. Τους είμαι ευγνώμων. Γιατί με τις γόνιμες προτάσεις όλων εργαζομένων και εργοδοτών φτάσαμε στην υιοθέτηση 54 διαφορετικών προτάσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν για να γίνει καλύτερο το νομοσχέδιο.
1: Μία σύντομη απάντηση, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Υπουργέ, για το Rebrain Greece στο Λονδίνο και γενικά. Αυτό πάει πολύ καλά.
0: Αυτό πάει καλά, το έχουμε παρουσιάσει και άλλες φορές.
2: 107 Έλληνες πολίτες. Δεν έχει προηγούμενο. Ήρθαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας το τελευταίο Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση που κάνουμε μετά το Άμστερνταμ, το Ντίσσελντορφ, τη Στουτγκάρδη, τη Νέα Υόρκη και άλλη φορά στο Λονδίνο. Είναι η έκτη τέτοια δράση. Πηγαίνουμε μαζί με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους. Στις τράπεζες, στις τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στη βιομηχανία, στην υγεία, σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ψάχνουν ένα αγωνίως προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Και βοηθούμε στο να γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Υπάρχουν εταιρείες που έκαναν πάνω από 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
1: Αλήθεια.
2: Μου έλεγε χαρακτηριστικά εταιρεία, τα βιογραφικά που πήραμε σήμερα δεν τα βλέπουμε ούτε σε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Κυρία Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Τέσσερις παραλίες της Βόρειας Κοινουρίας θα διαθέτουν γαλάζια σημαία για το 2026. Πρόκειται για τις παραλίες Άγιος Ανδρέας, Ατσίγκανος, Καλλιστό και Ξηροπήγαδο. Η κορυφαία ιστορικός Μαρία Ευθυμίου καθήλωσε το κοινό της Τρίπολης σε δύο εμφανίσεις της στο Μαλλιαροπούλιο. Ο Δήμος Τρίπολης θα συνεχίσει με ανάλογες κινήσεις που προάγουν το νου και το πνεύμα. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση εκένωσης σχολικής μονάδας ΓΕΑ 2026 την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Γυμνάσιο Λύκειο Μεγαλόπολης στο πλαίσιο δράσεων ετοιμότητας. Λεπτομέρειες στο arkadianet38.gr. Τιμή και δόξα στους ήρωες προγόνους μας, σχολίασε από την Αθήνα ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας Κώστας Βλάσης. Εκεί παρέστη στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη μάχη του Βαλτετσίου. Στο Μιστρά αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 21 Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τελέσει τα εγκαίνια των εργασιών αποκατάστασης της Λακωνικής Καστροπολιτείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μωρέα, στο ύψος της Σύραγγας Νεοχωρίου, θα τεθούν σε ισχύ το διάστημα 18 με 22 Μαΐου. Περισσότερα στο arkadianet38.gr.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 και με νίκη θα εξασφαλίσει την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League. Ο σκόρερ Φεντερίκο Μακέντα αναδείχθηκε μπαντούνας MVP της σπουδαίας νίκης του Αστέρα Άκτορ επί του Πανσεραϊκού. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Συννεφιασμένος και σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της ημέρας στην Τρίπολη. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Βέβαια, σε αυτό το τραγούδι, όπως λέει και ο Δημήτρης Μιχαλής, πολύ σωστά, ο Σάκης Τουρβάς είχε σκίσει το πουκάμισό του.
1: Κι εγώ.
0: Γι' αυτό το λέω ο Δημήτρης Μιχαλής αυτό. Κατάλαβες, καλημέρα Δημήτρη, ναι.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Επειδή κουνάς μόνο τους γοφούς σου.
1: Τους κουνάω τους γοφούς.
0: Ναι, πάνω στην καρέκλα.
1: Στην καρέκλα, γιατί πονάνε και τα πόδια μου.

0: Παιδιά άνω των 17 ετών, 55%.
1: Έως
0: 17.
1: 55% το είδαν τη Eurovision, η συντηλεθέας, έτσι.
0: Τα βλέπεις.
1: Εντάξει.
0: Παναγιώτης εδώ, Παναγιώτη, τα χορεύεις αυτά, εσύ.
2: Τα χορεύουμε όλα.
0: Τρουβάδε και αυτά. Μπράβο,
2: ανάλογα την περίσταση, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ανάλογα την περίσταση, ένα και ένα είμαστε εδώ. Νίκο. Επιλογή. Λοιπόν, για πέτσε μα, Παναγιώτη, που έχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα κάπου.
2: Έχει, εξακολουθεί να έχει. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου πατησίων στην Ομόνια. Mm-hmm. Πυκνίνει ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο η δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά πάνω. Ναι. Δεν έχει πολύ. Εντάξει, έσπασε λιγάκι.
2: Έσπασε λίγο, αλλά εξακολουθεί να έχει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.

0: Καλή και η Κύπρια δική μας, αλλά η Αυστραλέζα. Τώρα το θέμα είναι Αυστραλία, Κύπρος, τι. Εννοώ γενικά, έτσι.
1: Κύπρος, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εμείς Κύπρος, αλλά γενικά και ο κόσμος. Δεν θα πει και ο κόσμος.
1: Κύπρο, τι θα ψηφίσουμε.
0: Εδώ είμαστε. Εσείς περιμένουμε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Λέει καλημέρα, λέει ο Godzilla, αυτό που φορούσε η Αντιγόνη χθες και προχθές. Το φοράει κάθε μέρα, λέει ο άλλος. Κάτσε, βρε, παιδί μου. Καλλιτέχνηδα είναι το κορίτσι.

0: Ο Γιώργος αναφέρεται στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο πώς θα στηθεί οικονομικά το κόμμα. Αναφέρεται στο σχολείο του και ο Αλέξανδρος για τον Ακύλα. Καλημέρα, Αλέξη, και στους δύο.
1: Και ο Γιάννης, Ρίτσα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη, από τη Μετρόπολη. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο Κώστας από τη Χίο λέει πάντα για τα δρομολόγια τα οποία παραμένουν εκεί. Τελείωσε η εκπαιδευτικό έτος και παραμένουν έτσι το πρόβλημα με τους φοιτητές.
1: Ο Ντόναλντ μας έστειλε και αυτός μήνυμα για το Θεκυδίδη, το βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: My excellent fellows Greeks, how is the kid did this? Μπράβο.
0: Είναι σε σένα έστειλε.
1: Γιάννης λέει πάντως ότι ο Πρωθυπουργός Λετωνίας παραιτήθηκε επειδή ουκρανικό δρόμο παραβίασε στον αέριο χώρο τους.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και ο Αντώνης αυτό αναφέρεται στο ουκρανικό ναυτικό ντρόουν.
1: Ο Μάρκος λέει: παρακαλώ πείτε για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τι ξέρουμε, τι θα γίνει, κάποιοι δεν έχουν είσοδο στις ταράτσες, μόνο μπαλκόνια. Τα μπαλκόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Τι ξέρουμε μέχρι τώρα, υπουργική απόφαση, δεν ξέρουμε ακόμα. Θα
0: μάθω
1: στα μπαλκόνια φωτοβολταϊκά.
0: Καλό
1: τώρα,
0: αν
1: βάλει
0: τα
1: μπαλκόνια σου φωτοβολταϊκό, ναι. Πώς θα κάτσεις έξω.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, αναλόγως τι θα. Τι
1: στην
0: με...
1: Ελλάδα, παιδί μου, έχεις 80% θες το μπαλκόνι και λιγότερο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει ωραίο καιρό, κάτσε με την παρέα στο μπαλκόνι.
0: Δεν έχουν και όλοι μπαλκόνια τέτοια τόσο μεγάλα. Υπάρχει πολύ κόσμο στα μικρά μπαλκόνια που λέει και ο Σαββόπουλος.
1: Εντάξει, και τα μικρά μπαλκόνια του Σαββόπουλου πρέπει να βάλει δύο καρεκλίτσες να κάτσει όμως.
0: Ναι.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Αν μπορεί, αν.
1: Πάνω στην ταράτσα, μου υπάρχει χώρο.
0: Αν. Λοιπόν, και ο Βασίλης λέει, γεια σου, Βασίλη.
1: Ο Βασίλης τι λέει, λίγα είναι τα 75 για τη ρίτσα μας, βάζω τα διπλά για
0: πάρτι. Έλα, γεια σου Βασίλη, άστε.
1: 17,5.
0: Τα 17,5 είναι Νίκο, τα 17,5.
1: Νικηφόρος, καλά που δεν προσθέτει το μισογυμνισμό, εμείς παιδί μου. Εδώ φοράνε.
0: Πληρώνω και να δίνω χρήματα ή δώρα σε μια γυναίκα για να μου κάνει. Αστείαβεται. Μάλλον δεν αστείαβεται ο Νικηφόρος. Το λέω σοβαρά. Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης λέει: κάψε μας, Νίκο, κάψε μας. Αν είστε υγιείς, γιατί δεν είμαστε στο νοσοκομείο. Λέμε, ρε παιδί μου, αν μπεις με μια πάθηση που είναι ρουτίνα, ας πούμε, μπορεί να κολλήσεις κάτι, κάποιον ιό, δεν είπαμε. Μπαίνεις.
0: Ο Αντώνης λέει πάλι για τη δήλωση του κύριου Κικίλια για την παράνομη αλία Τούρκων ψαράδων στα ελληνικά νερά που ζητάει την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός σήμερα, αν θυμάμαι καλά.
1: Και ο Ιωάννης Ρίτσα Νίκο, η μέση εκπαίδευση ένα ακριβό άδειο που κάμισε ο Γιάννης φυσικομαθηματικός. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται βελτιώσεις. Ο Άγγελος λέει για Μπιάνκα, για τη Σενσόρη. Έλεος, η κοπέλα δεν έχει ένα ρούχο, ρε Σινίκο, να βάλει. Λέει και αμένα σχολιάζεις, λέει.
0: Και ο Κώστας για την κατάργηση του ΕΑΣ, της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

0: Και μια στην οποία τη διαβάζουμε τώρα με το Σταύρο Φλόρο, το παιδί από το Survivor, το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έχει ένα πλατή χαμόγελο το παιδί μέσα από το νοσοκομείο. Φεύγει τις επόμενες ώρες για την Αμερική. Ναι, 22χρονος παίκτης. Και ανέβασε μια φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο.
1: Θα το ευχηθούμε περαστικά. Δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Δύσκολα τα πράγματα πολύ. Μετά τον ακροτηριασμό είναι δύσκολο.
0: Παλικάρι.
1: Ναι, Δημήτρη, και εγώ θέλω, αλλά λόγω των ημερών τώρα, κατάλαβες. Γι' αυτό το σηκώνει. Λέει να βάλουμε Iron Maiden ο Δημήτρης.
0: Θα βάλουμε.
1: Θα βάλουμε. Δημήτρη, το πώς ξέρεις, είμαι και.
0: Έχουμε Eurovision όμως, ένα
1: είναι λόγω των ημερών, λόγω της ημέρας. Η Λαμπρινή αναφέρεται στα όσα είπε ο Υπουργός για τους μισθούς γυναικών και ανδρών και είπε ότι, λέει λοιπόν, ότι οι γυναίκες δουλεύουν όλο και περισσότερες γιατί δεν βγαίνει ο οικογενειακός προϋπολογισμός και όχι μόνο, για να έχουν και την αυτονομία τους.
0: Βλέπω τώρα και τον κύριο Τζιζικώστα εγώ σε μια συνέντευξη. Αυξήσει ως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου. Αυξήσεις, τα είπαμε χθες.
1: Όχι, αλλά παραπροχθές την προηγούμενη εβδομάδα μου έλεγες ότι δεν υπάρχει αυτό. Ότι,
0: όχι,
1: ότι υπάρχει το θέμα τα καύσιμα.
0: Σου είπα ότι έχουμε 10% μια εταιρεία και έρχονται κι άλλες. Δεν σου είπα ότι δεν τα έχουμε.
1: Ναι, αλλά.
0: Σα ίσα.
1: Παραήρθανε τώρα, Νικό.
0: Έως 30, έως 30.
1: Και 10 να είναι πολύ.
0: Όχι ελληνικέ. Πολύ δεν είναι, άμα η κυροζήνη έχει διπλασιαστεί.
1: Όχι, για τον άνθρωπο που θέλει να το πληρώσει. Δεν λέω για την αύξηση της εταιρείας. Λέω ο άνθρωπος που θέλει να το πληρώσει.
0: Θα έχουμε θέμα με τον τουρισμό. Θα δεις, θα υπάρξουν ακυρώσεις.
1: Φυσικά θα υπάρχουν 30% πάνω τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Και οι Έλληνες δεν μπορούν να ταξιδέψουν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Βέβαια είναι ακριβά. Τι είναι. Κύριος Τζιτζικώστας, λοιπόν, είναι ο επίτροπος εξαιρετικός, καθησυχαστικός θέλει να είναι με τις ελλείψεις. Υπάρχουν αποθέματα, κάνουμε τη δουλειά μας με ψυχραιμία κτλ.

0: Και οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν το σώμα της γυναίκας που έζησε μέχρι τα 117. Στο είπα αυτό?
1: Όχι, αυτό δεν μου το είπες. Κράτησε με ενημερή.
0: Λοιπόν, έφτασε να ζήσει μέχρι τα 117 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γύραση και η ασθένεια δεν συμβαδίζουν πάντα. Γύρανση με ασθένεια. Γιατί η γυναίκα αυτή έδειξε το αίμα της, σάλιο και ούρα, ότι είχε εξαιρετικό γονιδίωμα, ότι είχε εξαιρετικό μεταβολισμό.
1: Σε αυτή την περίπτωση, αλλά συνήθως συμβαδίζουν και τα δύο, και οι ασθένειες,
0: ναι,
1: με την γύρανση.
0: Λένε,
1: τι να κάνουμε, μακάρι να μην ήταν, αλλά συμβαδίζουν δυστυχώς. Δεν το βλέπεις από τον εαυτό σου ότι βαραίνεις?
0: Όχι, εγώ δεν το βλέπω.
1: Βαραίνεις τώρα που μεγαλώνεις.
0: Εσείς αν το βλέπετε σε μένα.
1: Το βλέπω.
0: Εγώ δεν το βλέπω σε μένα. Και λέει το παράδοξο με τα τελομερή και τον νεανικό έντερο. Ένα από τα πιο παράξενα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι προστατευτικές άκρες του DNA της γυναίκας, που θεωρείται δείκτης γύρανσης, ήταν πιο κοντά σε υγιή άτομα.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Μάλιστα.
1: Ο Μανώλης είναι πάρα πολύ θυμωμένος με την περίπτωση με το θέμα του κύριου Γεωργιάδη με τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάρα πολύ θυμωμένος. Ναι, με την αντιπαράθεσή του, και παραθέτει και στοιχεία ο άνθρωπος εδώ από το κτηματολόγιο και το Ηράκλειο. Σελίδα 4 έχει και τη σελίδα, πια ονόματε πόλη.
0: Ότι.
1: Μίσθωση 8 μήνες ακριβώς το φόρο.
0: Ότι έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή.
1: Παραθέτει τα στοιχεία, πώς έχει γίνει η ενοικίαση, πότε έγινε. Είναι πολύ ευγενικός. Ευχαριστούμε, Μανώλη, για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Τα καλύτερα και σε σένα.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίσουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον πρώην υπουργό και στέλεχος του ΠΑΣΟ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα. Φαίνεται ότι με την εκπομπή σας κάτι παθαίνει το τεχνικό μέρος.
0: Χανόμαστε.
2: Θα δημιουργώ εγώ προβλήματα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, για να έχετε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε. Γιατί πάντα η συζήτηση έχει ενδιαφέρον μαζί.
1: Θα κάνουμε μια εισαγωγή τώρα. Όχι, θα κάνουμε μια εισαγωγή και θα επανέλθουμε ξανά σε άλλη εκπομπή με πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι, να συζητήσουμε λίγο για το κλίμα. Η ένταση έχει ανέβει πολύ και δεν έχουμε καν ανακοινωθεί, δεν έχουν προκηρυχθεί καν οι εκλογές. Βλέπουμε αυτή την πολύ υψηλών τόνων αντιπαράθεση με ό,τι ξεκίνησε για το ακίνητο του κύριου Ανδρουλάκη, με αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι είναι και ηθικός και νόμιμος και ότι στόχος είναι η ηθική του εξόντωση.
2: Για όνομα του Θεού τώρα. Χθες βγήκαν όλα τα στοιχεία στη φόρα.
0: Ναι.
2: Πρώτον αφορά την οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη, δεν αφορά τον ίδιο προσωπικά. Ήταν νόμιμη σύμβαση η οποία έγινε με όλες τις διαδικασίες. Και το κυριότερο απ' όλα αυτή η σύμβαση ολοκληρώθηκε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πάμε τώρα. Μέχρι τις εκλογές έτσι θα πάμε, κύριε Υπουργέ.
2: Ναι, έχω την εντύπωση όμως. Ναι. Το θέμα είναι ότι το ερώτημα το απευθύνεται σε εμάς. Ενώ πρέπει να το απευθύνεται σε αυτούς που προσπαθούν να κάνουν δολοφονία χαρακτήρων.
1: Όχι, θα απευθύνουμε εμείς.
2: Προσπαθούν να βρουν. Απέναντι στον διάτρητο κύριο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό και τον τρόπο που πολιτεύεται, να χτυπήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος ένα από τα βασικά του πλεονεκτήματα είναι ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τη δημόσια ζωή με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με παρατυπίες ή παρανομίες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Απλά ξέρετε.
2: Αυτό το πράγμα είναι. Φανερό ότι γίνεται πολιτικά, γίνεται συστηματικά πια.
0: Άρα για την εξόντωση του κύριου Ανδρουλάκη, αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος είναι η εξόντωσή του.
2: Γιατί αφού λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει, δεν κάνει, δεν δείχνει δημοσκοπήσεις, το δείχνουν χαμηλά και ότι θα αυτό και δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Ποιος είναι ο λόγος τώρα και γίνεται αυτή η συστηματική επίθεση εναντίον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη φάση από τη Νέα Δημοκρατία και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του.
1: Απλά ξέρετε τι λένε.
2: Ανάλαβε να διεκπαιρεώσει μια υπόθεση.
1: Ξέρετε τι λένε, ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και με εμάς με θέματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, θα ασχοληθεί επικαιρότητα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Ακούστε, είναι ίσονος σημασίας το ότι παρακολουθεί η υπόθεση των υποκλοπών του ΦΚΠΕ και είναι μη ίσονος σημασίας μια νόμιμη συμφωνία για μια αγοραπολισία.
1: Όχι, λένε ας πούμε για τον ΟΠΚΠΕ ότι ο Μηταράκης έστειλε ένα mail ή αυτός έστειλε ένα mail και να πάνε.
2: Για όνομα του Θεού, είναι κατά σειροήν έρχονται τα υποθέσεις στην επιφάνεια και προσπαθώντας να μηθούν τώρα αντεπιτίθενται με όλα τα μέσα και με τρόπο ανήθικο.
0: Άρα κύριε Υπουργέ, εσείς λέτε από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις δεν το δείχνουν, δεν δείχνουν κίνδυνο, για ποιο λόγο το κάνουν, αφού όπως λέτε και εσείς οι δημοσκοπήσεις λένε ότι είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε όλοι. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι το κάνουν?
2: Γιατί εμείς έχουμε την εντύπωση από την εμπειρία που έχουμε ότι ανεξάρτητα τι λένε σήμερα οι δημοσκοπήσεις, είναι βέβαιο ότι τα πράγματα θα ανατραπούν τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μήνες. Και αυτό το ξέρουμε στο Μαξίμου. Και μπαίνει όλο το σύστημα τώρα να βάλουμε το Τσίπρα από τη μια μεριά και τον Ανδρουλάκη να παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Ο αγώνας για τις εκλογές δεν είναι για τη δεύτερη θέση, είναι για την πρώτη θέση. Και για την πρώτη θέση παλεύει κάθε κόμμα. Δεν μπορούν να κυβερνούν οι δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν τις σεβόμαστε και τις διαβάζουμε. Από εκεί και μετά πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη που αφορά το να φύγει αυτή η κυβέρνηση από την εξουσία που είναι πια όνειρος για τον τόπο.
0: Εννοείται ότι και αυτή η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και αυτή την αντιπαράθεση έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα, έχει και εκεί πίσω, από εκεί κρύβεται η κυβέρνηση.
2: Όχι, υπάρχει.
0: Μια αντιπαράθεση υψηλών τώρα, δεν έχετε δει κι εσείς.
2: Υπάρχει επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, όπως δικαιούται να το κάνει, να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική. Και το ΠΑΣΟΚ πολύ απλά επισημαίνει αυτό που έχει γίνει τόσο πρόσφατα. Δηλαδή, ότι ήρθε με ένα νόμο και ένα άρθρο να διώξει την Τρόικα και αντί γι' αυτό οδήγησε την Ελλάδα σε περιπέτειες, ότι αν δεν ήμασταν εμείς εκείνο τον Ιούλιο η Ελλάδα θα είχε χρεοκοπήσει, ότι ήρθε το τρίτο μνημόνιο αχρίαστο με 90 δισεκατομμύρια επιπλέον, ότι χειρίστηκε όπως χειρίστηκε τα θέματα της Νοβάρτης και με την δίωξη των πολιτικών των αντιπάλων, ας πούμε, ή τα θέματα των αδειών στις τηλεοράσεις με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία και μια συγκεκριμένη πρακτική. Αν τώρα ο ελληνικός λαός τα θυμάται ή τα θυμάται, θα το αποφασίσουν οι εκλογείς. Αλλά εμάς δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι έχουμε μια συγκεκριμένο πρόγραμμα, το προβάλλουμε καθημερινά και η συζήτηση γίνεται, φεύγει από εκεί που είναι τα πραγματικά προβλήματα που εμείς συνεχώς τα προβάλλουμε και τις θέσεις μας και δεν μπορούν να κρυθούν οι θέσεις μας εύκολα επειδή γίνεται αυτός ο πόλεμος. Εμείς θέλουμε θετική αντιμετώπιση και να πάμε σε μια διαδικασία.
0: Η διεύρυνση πώς πάει, κύριε Υπουργέ?
2: Πάει μια χαρά και την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει νέα ολομέλεια και μια συμπλήρωση ακόμα με αρκετά άτομα. Και αμέσως μετά ξεκινάνε και κεντρικές και περιφερειακές εκδηλώσεις.
1: Μακάρι, μακάρι να πάτε καλά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να το ξέρετε, γιατί εγώ έχω μια εμπειρία που την καταλαβαίνω ότι γίνεται και στην κοινωνία. Δεν είμαι πολιτική.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει όλες τις δυνατότητες να πετύχει τους στόχους.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Ο κύριος Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα

0: Η Αυστραλία λοιπόν, με αξιώσεις έρχεται η κοπελίτσα.
1: Τι κοπελίτσα.
0: Πώς το λένε το κορίτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν εντυπωμαι, θα το δω.
1: Ναι.
0: Πολύ και ωραία κοπέλα και ωραίο τραγούδι.
1: Και ωραία φωνή.
0: Και ωραία φωνή, βεβαίως ωραία φωνή. Πρωτίστως ωραία φωνή. Αλλά να πω τώρα μου ήρθε φλασιά.
1: Ναι, Νίκο. Κάτι που είναι άσχετο θα
0: κάνουμε σου. Ένα από τα πιο σύγχρονα. κάνουμε ένα από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία στη Σπάρτη. Το έβλεπα προχθές, τώρα επειδή μιλούσαμε για την υγεία.
1: Ναι.
0: Το Ίδρυμα Νιάρχος, από τα πιο σύγχρονα.
1: Α, δεν το θυμάμαι, το είχαμε παρουσιάσει.
0: Ρίτσα, θα είναι μονόκλινα και δίκρινα μόνο τα δωμάτια.
1: Πότε θα είναι έτοιμο.
0: Και ψάχνουμε γιατρούς. 22 θέσεις έχουν προκηρυχθεί για το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ψάχνουν γιατρούς.
1: Το πλαίσιο φυσικά.
0: Φυσικά. Και πρέπει να σου πω ότι ας πάνε, δίνουν κίνητρα.

0: Θα τελειώσει.
1: Το θέμα είναι τα κίνητρα και τα χρήματα, Βρενικό, για να
0: θα
1: πάει
0: τελειώσει κάποιος. Με το καλό το νοσοκομείο, πάντως το ξαναλέω.
1: Δηλαδή είναι κοντά στο να τελειώσει.
0: Θα
1: σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Με ρυθμούς τρομερούς προχωρά. Θα είναι από τα. Αν όχι το πιο σύγχρονο, από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Φαντάζομαι ότι το δύσκολο είναι εκεί, υπάρχει πρόβλημα πάντα με τους παθολόγους, το ξέρεις. Οι παθολόγοι είναι οι.
0: Ας πάνε οι φίλοι μας, οι γιατροί, οι φίλοι μου και οι νοσηλευτές, ας δηλώσουν συμμετοχή στη Σπάρτη.
1: Αν είναι τα κίνητρα τέτοια.
0: Είναι και ωραίο μέρος στη Σπάρτη. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Θα κάνουν και τα μπάνια τους στο Γήθιο το καλοκαίρι. Να δίνω εγώ επιπλέον κίνητρα. Δίνω εγώ άλλα κίνητρα.
1: Ναι, θέλουν οικονομικά κίνητρα οι άνθρωποι. Οικονομικά τους ενδιαφέρουν. Μετά το τι θα κάνεις εσύ, αν θα τους πας στο Γήθιο να φάνε ψαράκι. Αυτά είναι το τελευταίο.
0: Ναι, ναι. Πάντως,
1: γιατί πρέπει να πάρουν τις οικογένειές τους κάτω, έχει μια συγκεκριμένη.
0: Εκτός
1: αν έχει γιατρούς εκεί.
0: Επειδή είμαι από εκεί και εγώ, ας πούμε. Αλλά δεν το λέω γι' αυτό.
1: Μα μόνο για αυτόν τον τόπο μας μιλάς.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα.
0: Ας πάνε οι γιατροί, αν θεωρούν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα και στα άλλα νοσοκομεία και σε άλλες περιοχές. Αλλά κυρίως για τη Σπάρτη, ο Νιάρχος κάνει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Και αν μπορούν, ξέρεις πόσο είναι από την Αθήνα, Ρίτσα, 2 ώρες.
1: Ναι, ξέρεις, επειδή μπορεί να θέλουν να πάρουν και τις οικογένειές τους, θέλουν κάποια κίνητρα παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν δεν είναι της περιοχής, μπορεί να είναι άνθρωποι που είναι γιατροί, που είναι από τόπος καταγωγής εκεί, που είναι από, ή γύρω από εκεί. Οπότε είναι κίνητρο μόνο του αυτό.
0: Πάντως θα το κάνουν. Και να βγει η διοίκηση, άμα θέλει, από το νοσοκομείο της Σπάρτης, να βγουν, να μας μιλήσουν μια μέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και οι γιατροί.
1: Έχετε κάτι άλλο ανοιχτό στη Σπάρτη, γύρω εκεί, κοντά, να
0: έχουμε
1: θέλετε
0: πολλά
1: να λύσουμε
0: εκεί,
1: εδώ.
0: Πρώτα απ' όλα έχουμε πολλά.
1: Ναι, αν θέλετε να λύσουμε, εδώ είμαστε.
0: Βέβαια. Τα ενίκια πάντως είναι χαμηλά. Να, άρε Κατερίνα Χαραλαμπάκου.
1: Τι.
0: Κυρία Χαραλαμπάκου, καλημέρα Κατερίνα,
1: γεια
0: που κάνει το ιατρικό.
1: Ναι, και όχι μόνο.
0: Τα ενίκια είναι χαμηλά στη Σπάρτη, λέει η Κατερίνα. Θα σου πω εγώ, 400-500 ευρώ μπορεί να βρει 90 τετραγωνικά.
1: Δηλαδή, είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι, δεν είναι ψηλά τα ενίκια.
1: Εντάξει.
0: Ας το κάνουν, ρε παιδί μου, όσοι γιατί θέλουν να προκηρυχθεί θέσεις.
1: Να δουν και τα κίνητρα, να δουν τα μισθολογικά κίνητρα, ναι. Γιατί πάνε με οικογένειες οι άνθρωποι κάτω.
0: Έτσι, έτσι. Και άλλα πολλά βεβαίως. Θα πάνε να δουν και το Μιστρά, να πει άμα μείνουν
1: θα
0: χρόνια.
1: Θα ξεκινήσουν στο νοσοκομείο και εκδρομές ημερήσιες γύρω-γύρω.
0: Αμέ.
1: Ελλανικό.

0: Οι επιχειρήσεις όμως γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμα τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτική, ακαδημαϊκή και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demographico.gr.

Και αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο, ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Ξανθόπουλο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 10 λεπτά. Έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, πάντα κάνουμε ωραίες συζητήσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα βέβαια στην επικαιρότητα. Το πρώτο θέμα είναι, αυτός τώρα ξεσπάει ένας πόλεμος πάλι και ρωτώ εκ προημίου αν θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές με τόσο τοξικό κλίμα και αναφέρομαι στο θέμα που έχει προκύψει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης τον κατηγόρησε για τα ενίκια που παίρνει. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι λέει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης κτλ. Έτσι θα πάμε τώρα προς τις εκλογές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια παράπλευρη απώλεια, θα λέγα. Γιατί δεν είναι και, πώς να σας το πω, το να ψάχνουμε παραμέτρους για να τροφοδοτούμε την ένταση στο πολιτικό σκηνικό, κατά τη γνώμη μου δεν εξυπηρετεί καθόλου. Πριν από 3-4 μέρες προέκυψε θέμα με το αδήλωτο εκατομμύριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα προκύπτει θέμα με τα μισθώματα που εισπράττει. Δεν συμφωνώ με αυτού του είδους την πολιτική, σε εισαγωγικά. Έδωσε μια επαρκή απάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τα μισθώματα από ό,τι διάβασα. Διαγώνια την ανακοίνωση. Έγιναν πολλαπλή διαγωνισμή, κατακυρώθηκε κάπου κτλ. Δεν ξέρω εάν, δηλαδή, εγώ κάνω και την άλλη σκέψη, κύριε Ρογκάκο. Mm-hmm. Δεν έχει, ας πούμε, πολιτικά επιχειρήματα ο κύριος Γεωργιάδης, η κυβέρνηση να αντικρούσει, να αντιπαρατεθεί με το ΠΑΣΟΚ, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και επινοεί, εφευρίσκει, ανακαλύπτει, αν θέλετε, εξωπολιτικές παραμέτρους. Τουλάχιστον εγώ, όχι απλώς δεν υιοθετώ, είμαι ριζικά απέναντι σε αυτές τις λογικές.
0: Βέβαια και από την πλευρά τώρα ξέρετε τι είναι την κυβέρνηση. Σου λέει τώρα, όταν και εσείς ασχολείστε με ίσονο σημασία θέματα, δηλαδή με το αν έστειλε ο Μηταράκης ένα mail για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έστειλε ο Τσιάρας ένα mail κτλ. Θα τα λουστείτε, σου λέει και αυτά τώρα κι εσείς.
1: Είναι συγκρίνει ανώμια πράγματα, με την έννοια ότι αυτό αποτελέσαν αποδεικτικό υλικό για να συνταγεί ένα πόρισμα. Αυτό δεν είναι που το ανακάλυψε το mail ξαφνικά ο Ξανθόπουλος από μια διαρροή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και το κάνει πολιτικό θέμα στη Βουλή. Εδώ υπήρχε μια δικογραφία η οποία αξιολόγησε, εκτίμησε κάποιο αποδεικτικό υλικό και λέει, ξέρετε, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών πρέπει να γίνει αυτό ή πρέπει να έρθουν οι ασυλίες για εκείνους. Mm-hmm. Άρα είναι ποιοτικά διαφορετικό αυτό και αυτή η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ουσιαστικά δείχνει και το πώς αντιλαμβάνει τα πράγματα. Θέλει δηλαδή σε ένα υπαρκτό σκάνδαλο, ένα μπλε αμυγός και νεοδημοκρατικό mm-hmm. σκάνδαλο για το οποίο έχουν κινηθεί δικαστικές νομικές διαδικασίες, να το αντιρροπήσει με μια με μια προσωποπαγή έτσι αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για ένα εξωπολιτικό ζήτημα για τα προσωπικά, για τα περιουσιακά του δικαιώματα και τα κίνητα του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συγκριθούν και νομίζω ότι και με αυτό που λέει η κυβέρνηση ουσιαστικά εκτίθεται.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και λίγο στα δικά σας εκεί, τα εσωαριστερά, να τα πω έτσι, να κάνω ένα νεολογισμό. Τι γίνεται τώρα, ο κύριος Τσίπρας έρχεται, τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, υπάρχει εκεί και μια, ο κύριος Παπάς έκανε κάποια σχόλια. Τι γίνεται τώρα, θα υπάρξει καμιά συνένωση, θα πάμε όλοι μαζί, πώς πάμε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι στη δημόσια σφαίρα υπάρχουν δύο προτάσεις σαφείς. Η μία είναι της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για αυτοδυναμία και άλλη είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση αυτή που έχουμε κάνει, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αποδέκτες, ή για να πω δεν έχει ενθουσιώδεις αποδέκτες, εξακολουθεί και παραμένει στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, που είναι άποψη και της κοινωνίας, δηλαδή των ανθρώπων με τους οποίους συνομιλούμε, δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί κάποιος από την προοδευτική αντιπολίτευση μόνος του να είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών. Και η εκτίμηση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι μπορεί το Πασόκ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, δεν επιβεβαιώνεται από κανένα έβριμα. Ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ, ούτε από τα ποσοστά που συνολικά συγκεντρώνει, ούτε από την πρωθυπουργησιμότητα, ας το πω έτσι, του ίδιου του κυρίου Ανδρουλάκη, και απομένει ως μοναδική πρόταση αυτό που λέμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να συνοηθούμε. Σε αυτή την πρόταση, από την πρώτη αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχουμε πει ότι βεβαίως απευθύνεται, χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει τη διαδρομή που το αναλογεί για να βρεθούμε στο διατραπέζι, αφορά τον Αλέξη. Αλλά η πρόταση παραμένει ανοιχτή. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν βλέπουμε ότι υπάρχει στη δημόσια σφαίρα καμιά άλλη πρόταση εκτός από αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν δεν έχει αποδέκτες, δεν έχει, ας πούμε, ενθουσιώδεις αποδέκτες.
0: Ένα επίσης θέμα το οποίο έχουμε στην επικαιρότητα είναι η επίσκεψη τώρα του κυρίου Τραμπ στην Κίνα. Εδώ μιλάμε για δύο υπερδυνάμεις, κάναν κάποιες συμφωνίες εμπορικές. Ο Τραμπ λέει: εγώ θα τελειώνω με το Ιράν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το Σι Τσιπίνγκ να δείχνει τα δόντια του και ο Κινέζος πρόεδρος. Αυτά όλα, αυτές οι γεωπολιτικές αλλαγές, αυτές οι συναντήσεις κορυφαίων ηγετών κτλ. Έχουν κάποιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική? Πώς το βλέπετε?
1: Και κύριε Ρογάκο, θα μπορούσε να μην έχουν. Νομίζω ότι ζούμε κοσμοϊστορικές στιγμές. Απλώς επειδή είμαστε μέσα στον κυκλώνα, στον πυρήνα μάλλον του κυκλώνα, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Φαντάζομαι ότι ουσιαστικά είναι μια αναδιάταξη του παγκόσμιου σκηνικού. Και είναι προφανές ότι θα μας επηρεάσουν είτε μεσοπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη είναι το αν και κατά πόσον η Ελλάδα, η κυβέρνηση συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή που είναι, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αντιληφθεί την πυκνότητα των αλλαγών και να χαράξει μια στρατηγική πολιτικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πολιτική της αυτονομίας είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ως ενότητα κρατών και ως αξιακό σύστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τώρα μιλάτε με έναν άνθρωπο που είναι διαποτισμένος με τις αρχές της αναλυτικής αριστεράς, ούτε ο άκρατος καπιταλισμός της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να αποτελέσει λύση για τα προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά ούτε βέβαια και το αυταρχικό σύστημα του κινέζικου κομμουνισμού, πώς να το πούμε, του κινέζικου καπιταλισμού, είναι λύση για τα προβλήματα της οικουμένης. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, κατά τη δική μου άποψη, αναδεικνύεται με εναργέστατο τρόπο η ανάγκη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, για την πολιτική της αυτονομία, έτσι ώστε να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση όπως τη θέλει το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, αλλά να είναι μια πολιτική ένωση ανεξάρτητων κρατών.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ρογκάκο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.

Και εδώ θα σας αφήσουμε. Έρχεται ο κύριος Νιφλής, ο κύριος Παπαδημητρίου, να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας τα πούνε εδώ όλα τα ωραία τα δικά τους. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο. 10 η ώρα, done. Θα είμαστε μαζί σας. Και επειδή βλέπω και τον Νιφλή έξω τώρα με τον Παπαδάκη, είπα εγώ για την κεντροαριστερά, είπα για τη συνένωση. Τίποτα, δεν δίνει καμία σημασία. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Για χαρά! Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Περιθωρίου του Δήμου Τρίπολης η άσκηση πεδίου πλήρους ανάπτυξης με την κωδική ονομασία Ενίας 2026 με αντικείμενο την αντιμετώπιση περιστατικού δασικής πυρκαγιάς. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Τρίπολης 6 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αρκαδίας, Αχαΐας, Εύβοιας και Αττικής. Λεπτομέρειες στο arcadia938.gr. Την Κυριακή 17 Μαΐου ξεκινούν οι λατρευτικές και πνευματικές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για τον εορτασμό των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, προστατών της Τρίπολης. Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα ενοπεία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Δείτε στο arcadia938.gr ποια ενοπεία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση. Σε 3 συλλήψεις για υπόθεση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί μετά από ευρεία επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 48ωρο σε όλη την Αρκαδική επικράτεια. Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθούν από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-27, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 vouchers διακοπών σε δικαιούχους.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά το ερχόμενο Σάββατο στις 7 και με νίκη θα εξασφαλίσει την παραμονή του στη Stoiximan Super League. Ο σκόρερ Φεντερίκο Μακέντα αναδύθηκε μπαντούνας MVP της σπουδαίας νίκης του Αστέρα Άκτορ επί του Πανσεραϊκού. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την ερχόμενη Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Φεράρα κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
11: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα!
14: Γιατί?
15: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, ναυπλίο 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Αξέχαστος γάμος.
17: Παραμυθένια βάπτιση.
16: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
17: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
17: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
16: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
17: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
16: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
17: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
16: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
17: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 βεβαίως, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής. Έγινε εσύ απ' έξω, μαζί μου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Έχουμε αρκετά πανηγύρια αυτό το Σαββατοκυριακό. Από σήμερα βέβαια ξεκινάνε. Φυσικά έχουμε το καλώς εννοούμενο πανηγύρι της Eurovision, αν μπορούμε να το ονομάσουμε πανηγύρι, το οποίο βέβαια από πολλούς κατακρίνεται, τώρα βέβαια και για πολιτικούς, γεωπολιτικούς λόγους, δικαιολογημένα, διότι συμμετέχει το Ισραήλ, ενώ δεν θα έπρεπε να συμμετέχει κατά τα ιωθώτα, αυτά που ισχύουν δηλαδή για τη Ρωσία. Αλλά είπαμε, φυσικά δεν υπάρχουν τα ίδια μέτρα και σταθμά, το βλέπουμε και σε άλλα θέματα και στην ημεδαπή άλλωστε. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι διανοούμενοι που εμείς τους σεβόμαστε, τους διαβάζουμε, πιθανώς επειδή καταλαβαίνουμε και τι λένε, γεγονός που δεν ισχύει για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, οι οποίοι κατακρίνουν τώρα, λένε ότι αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Μερικοί χρησιμοποιούν και χυδαίες εκφράσεις που αναφέρονται στην υποτιθέμενη σεξουαλική ιδιαιτερότητα που διέπει τον διαγωνισμό, ή μάλλον τη σεξουαλική ιδιαιτερότητα που προωθεί υποτίθεται ο διαγωνισμός ο συγκεκριμένος, επειδή είναι gay friendly ας πούμε. Λες και δεν είναι gay friendly άλλα πράγματα. Κατακρίνουν λοιπόν, λένε ότι το τραγούδι είναι, δεν λέει κάτι, ότι δεν προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό. Δεν ξέρω τι εννοούν ελληνικό πολιτισμό βέβαια. Τον σύγχρονο, τον νεοελληνικό πολιτισμό μια χαρά τον εκφράζει το τραγούδι. Και γενικά λένε ότι για άλλη μια φορά κατακρίνουν και την αμφίεση που έχει επιλέξει ο συγκεκριμένος ερμηνευτής για να προωθήσει, για να παρουσιάσει, για να ερμηνεύσει το τραγούδι. Okay. Όλοι αυτοί που τα λένε αυτά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο πολύ πιο τραγελαφικές διοργανώσεις, όπως το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Και προσέξτε, χρησιμοποιήσαμε τον όρο τραγελαφικός, δεν είπαμε κόμικο τραγικός. Άλλο τραγελαφικός, γιατί υπάρχει μια παρανόηση. Τραγελαφικός σημαίνει αυτός που είναι αχταρμάς. Τράγη και ελάφια. Από εκεί βγαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι γελίο, γιατί είναι αχταρμάς. Εδώ λοιπόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε σήμερα οι νεοφιλελεύθεροι, όσοι είναι, λίγοι, οι καραμαλικοί, οι λαϊκιστές, οι ακροδεξοί και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι έχουν βρει όλοι τώρα σπίτι, έχουν βρει οικία στη Νέα Δημοκρατία, επειδή ως γνωστόν η εξουσία λειτουργεί ως ενοποιητικό στοιχείο. Αλλά τώρα που φεύγει η εξουσία σιγά σιγά, φεύγει και το αντιλαμβάνονται όλοι, έχουν αρχίσει οι φυγόκεντρες δυνάμεις να επικρατούν, με αποτέλεσμα βέβαια χτες να έχουμε και την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών και γενικών γραμματέων και φαρισαίων σε εισαγωγικά, οι οποίοι προαναγγέλουν ουσιαστικά τη δημιουργία ενός άλλου φορέα πιο πατριωτικού. Υπάρχουν οι ακρεφνείς μητσοτακικοί, οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που συνδυάζουν ή έχουν απολύτως συνδέσει την πολιτική τους επιβίωση με τον νυν πρωθυπουργό, και οι οποίοι με το που θα βρουν μία διέξοδο αμέσως θα φύγουν για να πάνε κάπου αλλού. Γιατί όλοι είναι αγνοί ιδεολόγοι αυτοί. Και υπάρχουν βέβαια και αυτοί που είναι για το κατοστάρικο που λέμε. 100 ευρώ, έτσι. Όχι το κατοστάρικο δραχμές τώρα, μην τρελαθούμε, όχι τόσο φτηνά πράγματα. Άρα δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί λιδωρείται η Eurovision, αν λιδωρείται και όπως λιδωρείται. Από την άλλη, και εμείς βέβαια θα βάλουμε τώρα το τραγούδι με το οποίο η Ελλάδα, ένα μέρος της Ελλάδας τέλος πάντων, διεκδικεί μια καλή θέση του Eurovision. Θα πούμε και καλή επιτυχία στον συμπαθέστατο Αρκούδο, Ακύλα, Αρκούδα νομίζω είναι εντυμένος, κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν θα τον ψηφίσουμε, δεν θα δούμε και την Eurovision, γιατί έχουμε περάσει τα 50 έτη.
και έχουμε υποστεί αρκετές Eurovision για την τωρινή μας ζωή. Για την επόμενη βλέπουμε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αναλόγως και πού θα είναι, σε ποιο γαλαξία, θα δούμε.

Λοιπόν, το ακούσαμε το Φέρτο. Εδώ ακούμε πολύ παλαιότερο remix του Νίκου Πορτοκάλλου με ερμηνεία βέβαια την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πολύ καλύτερο. Αυτό είναι κανονικό τραγούδι. Το Φέρτο περισσότερο χαβαλές είναι. Έχει και το σοβαρό το κομματάκι εκεί πέρα που λέει ότι πριν το αν κερδίσω φυσικά κτλ. Κτλ. Για να σταματήσουν τα κενά, κάνοντας και μια υποτυπώδη κριτική στην, στον υλικό, ας πούμε, στον άκρατο υλισμό και καλά. Χαβαλές είναι, απόλυτα ταιριαστός με, με τον σύγχρονο νεοελληνικό πολιτισμό, όπως αυτός εκφράζεται στην καθημερινότητα, όχι το προβεβλημένο του κομμάτι, του Μεγάρου, της στέγης Ωνάση ή των θεάτρων και κάποιων ταινιών, ας πούμε, του Λάνθιμου ή του Οικονομίδη. Αυτό που καταφέρνει ο συγκεκριμένος ερμηνευτής με το Φέρτο είναι να κάνει ένα σχόλιο, προφανώς χωρίς να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο ίδιος, ασυνειδήτως, για την σύγχρονη νεοελληνική κατάντια και παρακμή σε πολλά επίπεδα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να κερδίσει το παιδί, αν και δεν έχουμε καμία όρεξη βέβαια να πληρώσουμε ως Έλληνες φορολογούμενοι διοργάνωση της Eurovision του χρόνου στην Αθήνα. Έτσι, γιατί όποιος κερδίζει, μετά πρέπει να διοργανώσει τον τελικό και τα πληρώνει ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας αυτά. Και οι Αυστριακοί έχουν πρόβλημα, μην νομίζετε. Το μεγαλύτερο, σύμφωνα με δημοσκόπηση που είπαμε προχτές, μεγαλύτερο κομμάτι των Αυστριακών δεν είχε καμία όρεξη να γίνει ο διαγωνισμός της Eurovision στην Βιέννη, πόσο μάλλον που η Βιέννη έχει συνδυαστεί με την κλασική μουσική κιόλας, ιστορικός.

Και τώρα πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με άλλο remix τώρα, επίσης πολύ παλαιότερο, remix ενός τραγουδιού των Ξύλινων Σπαθιών του Βασιλιά της Σκόνης, αλλά είναι αγνώριστο φυσικά. Επίσης καλό, βέβαια καλοκαιρινό hit ήταν αυτό κάποτε, ανήκει στο είδος Aegean Rock, αν ξέρετε τι σημαίνει, οι παλαιότεροι θυμούνται, στα 90s και στα 2000s. Από εκεί πέρα, δεν έχουμε ακούσει κανένα τραγούδι της Eurovision, ούτε πρόκειται, τουλάχιστον συνειδητά, μπορεί έξω να τα ακούσουμε. Αλλά έχουμε την αίσθηση ότι η Φιλανδία θα κερδίσει, διότι από ό,τι είδαμε στις παρουσιάσεις σε κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κτλ. Χωρίς ήχο, έχει βιολί. Οπότε μάλλον θα κερδίσει. Γιατί όποιος βάζει βιολί στην Eurovision συνήθως κερδίζει.

0: αυτοκίνητα της από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASSE απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και αν νομίζετε ότι εδώ αυτό το κομμάτι, των Orbital, δεν έχει καμία σχέση με την επικαιρότητα, κάνετε μεγάλο λάθος. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, είναι το κομμάτι που θα είναι η εισαγωγή του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. We'll be right back.

Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εάν υπάρξει χρόνος, θα μεταφέρουμε και μια εμπειρία που είχαμε εμείς από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μακρινό βέβαια 2018, αν δεν απατώμεθα. Λοιπόν, είπαμε, εφημερίδα Δημοκρατία. Εσχάτη προδοσία, η έσχατη προδοσία πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Το πολυνομοσχέδιο που στέλνει προσκύρωση ο Ερντογάν κωδικοποιεί όλες τις παράνομες διεκδικήσεις της Άγκυρας και αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο για την εθνική μας κυριαρχία. Απαιτείται ισχυρή αντίδραση και όχι δειλές υπεκφυγές περί εσωτερικού τους δικαίου. Λοιπόν, σπουδαία εξέλιξη. Παράλληλα, κατατέθηκε στο Κογκρέσο πρόταση νόμου για στήριξη της Συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και του ΙΜΕΚ, της διασύνδεσης. Βέβαια, οι γερουσιαστές Ρεπουμπλικανοί έκαναν την πρόταση νόμου και δεν είναι βέβαιο θα ψηφιστεί κιόλας. Όλα βέβαια αυτά είναι λίγο διπλωματικο-επικοινωνιακά. Καταγγελία σοκ από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ συντονίζουν τη μεταφορά μεταναστών από τη Λιβύη στην Νότια Κρήτη. Είναι επίσημη ανάρτηση στο X, πρώην Twitter. Βαριά εκτεθειμένη για Ραπετρίδης και Πλεύρης. Γιατί είναι βαριά εκτεθειμένη? Και μάθημα εξωτερικής πολιτικής από την Ξάνθη παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής στο Μητσοτάκη, βαρισίμαντη ομιλία του παρουσία του Κινέζου πρέσβη. Ναι. Δεν πήραν το μήνυμα, ασυναρτησίες Μαρινάκη για την επιστολή κόλαφο των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας προς τη Δημοκρατία, την εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη, τα εύσημα Μέρτς και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ντράγκη. Μητσοτάκης, οι Έλληνες αποδείχθηκαν άξιοι της εμπιστοσύνης της Ευρώπης. Ναι. Και ειδικά στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ, να πούμε εμείς. Και Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος είναι αυτός, ο δρόμος ήταν σκληρός, αξίζουν συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Βέβαια, Γερμανός τι θα έλεγε? Ευτυχώς ζήτησε η κυρία Μέρκελ συγγνώμη στην αυτοβιογραφία της. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο σε εισαγωγικά το 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Βέβαια έχει απαντηθεί αυτό, Πλιστάκης. Ο Τραμπ, ο Σι και ο Θουκυδίδης. Θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν μεταξύ του Κινέζου ηγέτη και του Αμερικανού. Γιατί ο Κινέζος πρόεδρος έκανε αναφορά στον κορυφαίο αρχαίο Έλληνα ιστορικό και τον πόλεμο Αθήνα-Σπάρτης? Δεν έκανε αναφορά στον αρχαίο Έλληνα ιστορικό, αγαπητοί του ελευθεροτύπου. Έκανε αναφορά σε μια ορολογία που την έχει εισάγει στην πολιτική επιστήμη ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας Γκρέιαμ Άλισον, ο οποίος αυτός μίλησε για παγίδα του Θουκυδίδη. Δεν είπε ο Θουκυδίδης για κάμια παγίδα. Εκεί που αναφερόταν ο κύριος Άλισον, το 2015 αν δεν κάνω λάθος το εισήγα γι' αυτό και έγινε πολύ δημοφιλής έννοια, είναι στη φράση του Θουκυδίδη ότι η άνοδος της Αθήνας, η ανερχόμενη δύναμη δηλαδή Αθήνα, φόβησε, η δυναμική της φόβησε τη Σπάρτη, με αποτέλεσμα να καταστήσει αναπόφευκτο τον πόλεμο. Ο κύριος Σι τώρα είπε ότι εφόσον η Κίνα είναι ανερχόμενη δύναμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται ότι θα τους πάρει την πρωτοκαθεδρία παγκοσμίως, οδηγούμαστε σε μια σύγκρουση και πρέπει να το αποφύγουμε. Αυτό εννοούσε. Εκεί αναφέρθηκε ο κύριος Σι. Τώρα που το είπε αυτό, τον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι. Βέβαια ούτε ο κύριος Σι μπορεί να συγκριθεί με τον Περίκλη, ούτε καν με τον Αλκιβιάδη, ούτε φυσικά πολύ περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Λύσανδρο και τον Βρασίδα.

και τα νέα, το κεντρικό θέμα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο ΣΥ. Μήνυμα από Κίνα σε Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Ελλάδος. Ο Θουκυδίδης είναι η Ελλάδα. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας, της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Κέρκυρα ήταν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο η αφορμή για την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου.

στη Θεσσαλονίκη, ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, φωτογραφικό αφιέρωμα, με τα μάτια του φωτογράφου του Αμπντούλ Χαμίτ. Σουλτάνος ήταν αυτός. Πάμε και στο Μακέλιο. Ξεφτυλίστηκε εντελώς, λέει, ο άπλιστος και ανίκανος Ανδρουλάκης. Τσίμπησε 1,5 εκατομμύριο. Εδώ γίνεται 1,5 εκατομμύριο, λες και 300.000 ευρώ δεν είναι τίποτα. Νοικιάζοντας ακίνητο στο δημόσιο τα χρόνια του μνημονίου, με τη γίδα στην πλάτη ο Γιδοβοσκός, εισαγωγικά, χορηγή του ο Γεωργάκης Παπανδρέου, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Όλοι τους ανήθικοι και ψεύτες, σας συγχαθήκαμε. Στο μεταξύ, να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εκδότης εδώ της εφημερίδας έχει καταδικαστεί για συκοφαντική δυσφήμιση. Όχι του κ. Ανδρουλάκη. Πόσο μορφωμένος πρόεδρος της Κίνας έστειλε αδιάβαστο τον Τραμπ με την παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί εσείς ξέρετε την παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί εσείς ξέρετε, έχετε διαβάσει το Θουκυδίδη. Ο μορφωμένος πρόεδρος της Κίνας, δηλαδή, επειδή ανέφερε κάτι που έχει αναφέρει ένας Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας σε σχέση με το Θουκυδίδη. Και η εστία. Η σοφία του Θουκυδίδη εμπνέει την ηγεσία του πλανήτη. Τι λέτε, ρε παλικάρια. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Θουκυδίδη διδάσκονται στις στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ, στις έδρες πολιτικών επιστημών στις ΗΠΑ και στην Κίνα προφανώς. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό λέει και η εστία, είναι γνωστό όμως, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Οι σκέψεις του διδάσκεται σε όλο τον κόσμο, όχι οι σκέψεις του, η καταγραφή και ο τρόπος που αντιμετώπιζε την ιστορία και την ανέλυε βέβαια. Αλλά όχι και στην Ελλάδα. 5 ημέρες αφιερώνουν οι Ακαδημίες Επιτελών των ΗΠΑ για τη μελέτη του, πώς αξιοποίησε την παγίδα του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στη συνάντηση με τον Τραμπ για να ζητήσει ειρήνη. Βασικά για να ζητήσει μη πόλεμο, όχι ειρήνη, ο οικονομικός πόλεμος έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει. Προς G2 στη θέση των G20, δηλαδή να έχουμε Grade 2 Κίνα Ηνωμένες Πολιτείες και όχι Grade 20, 20 μεγάλες χώρες. Και λέει το ρεπορτάζ τώρα της εφημερίδας, συγγνώμη θα το σχολιάσουμε λίγο γιατί εντάξει. Οι ρίσεις του Θουκυδίδη κυριάρχησαν στη συνάντηση των πρόεδρων Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Καμία ρίση του Θουκυδίδη δεν κυριάρχησε, ούτε καν αναφέρθηκε αυτή στην οποία βασίστηκε η έννοια παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη αναφέρθηκε, όχι οι ρίσεις του Θουκυδίδη. Όπου ο δεύτερος, ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας για ειρήνη, αναφέρθηκε σε αυτό που κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί ονομάζουν παγίδα του Θουκυδίδη. Ένα σύγχρονο ιστορικό έφτιαξε, δημιούργησε την έννοια αυτή. Και την βέβαια την είπαμε, ήταν δημοφιλής όταν δημιουργήθηκε, την υιοθέτησαν κι άλλοι. Πράγματι, αν ο Ηρόδοτος είναι ο πατήρ της ιστορίας, ο Θουκυδίδης είναι ο πατήρ της στρατηγικής. Βασικά, ο Ηρόδοτος είναι πατέρας της ιστορίας, ναι. Έγραφε όμως πολλά πράγματα τα οποία προφανέστατα δεν είναι ακριβή. Όπως ας πούμε, άμα δείτε τι γράφει για τους Περσικούς πολέμους. Ο Θουκυδίδης θεωρείται ο πρώτος κατεξοχήν επιστήμων ιστορικός, ο οποίος βασιζόταν σε αρχεία. Καταγραφές και αυτά που, που παρέδωσε ήταν ρεαλιστικά. Είναι ρεαλιστικά. Ο Ηρόδοτος δεν παρέδωσε μόνο στοιχεία. Πραγματικά παρέδωσε και ιστοριούλες για παιδάκια. Το άρθρο του κύριου Κοτάκη έχει τον πολύ αισιόδοξο τίτλο «Ο αργός θάνατος της δημοκρατίας». Αναφέρει διάφορες περιπτώσεις και μετά όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις, λέει ο κύριος Κοτάκης, συνιστούν την ομολογία ενός χρεοκοπημένου συστήματος που έχει χάσει τον έλεγχο και αλλάζει πανικόφλητο τους κανόνες με απαγορεύσεις, περιορισμούς, άρσεις, μήπως και τον ανακτήσει ξανά. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για τον αργό θάνατο μιας δημοκρατίας που διορίζει, κλέβει, ακούει, συγκαλύπτει, κουκουλώνει, επιδοτεί, περιφρονεί, δολοφονεί, αλλά παραμένει αγέροχη με ύφος Kim Il-sung, ο ηγέτης Βόρειας Κορέας αυτός. Αυτό θα το δούμε.

Στο μεταξύ, αφού πιάσαμε το Θουκυδίδη, να πιάσουμε κάτι άλλο. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ιδιοκτήτης του X και άλλα πολλά άλλα πράγματα, Elon Musk, αφού πήγε με τον κολλητό του, σε εισαγωγικά χωρίς Donald Trump, στην Κίνα, για να κάνει business φυσικά ο άνθρωπος, και καλά κάνει, βρήκε χρόνο να πυροβολήσει τη λεγόμενη Woke Οδύσσια του Christopher Nolan, η οποία θα βγει το καλοκαίρι στους κινηματογράφους, επειδή και καλά την ωραία Ελένη την παίζει μαύρη, το οποίο δεν είναι και σίγουρο, η Λουπίτα Νιόγκο, και λέει ότι προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα. Πρώτα, τι προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα, ότι η ωραία Ελένη είναι μαύρη? Καθίστε να δείτε την ταινία πρώτα. Καθίστε να δείτε την ταινία. Είναι σίγουρο ότι βέβαια ότι διάφοροι εδώ πέρα, ασχέτως τι θα είναι η ταινία, μπορεί η ταινία να είναι κακή, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Βέβαια είναι η πρώτη ταινία που είναι πλήρως σε IMAX, θεωρείται επίτευγμα και μόνο που τη γύρισε. Πάντα ήθελε να τη γυρίσει την Οδύσσια. Να πούμε ότι στο έργο, σε όλες τις ταινίες του Christopher Nolan, υπάρχουν θέματα που υπάρχουν στην Οδύσσια, ή αν θέλετε που πρωτοπαρουσιάστηκαν σε τόσο μεγάλο, σε επικό, σε επική κλίμακα από την Οδύσσια ή στην Οδύσσια. Θα πρέπει να πούμε ότι η ταινία, γιατί έκανε και γυρίσματα πριν από δύο περίπου χρόνια στην Πελοπόννησο, στην Μεσσηνία, ο Christopher Nolan, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η Οδύσσια κανονικά όπως γράφτηκε, του Ομήρου, όχι αυτή που έχετε μάθει περισσότεροι από εσάς ως ιστοριούλα. Μην περιμένετε δηλαδή να ξεκινήσει η ταινία και να δείτε τον Οδυσσέα. Τον Τηλέμαχο θα δείτε να ψάχνει τον Οδυσσέα, τον πατέρα του. Και μετά θα δείτε τον Οδυσσέα να είναι σε ένα flashback. Γιατί ο Οδύσσεια είναι flashback. Τα διηγείται ο Οδυσσέας στο βασιλιά των Φεάκων, αυτά που πέρασε. Δεν ξέρουμε τι θα δείξει βέβαια και τι δεν θα δείξει, γιατί μιλάμε για τεράστιο πόνημα, την Οδύσσεια. Επικό έπος, όπως λέμε. Τώρα, το αν προσβάλλει τους Έλληνες και την Ελλάδα, δεν θα το κρίνει ο κύριος Μάσκ, ο οποίος είπε, λέει, ότι ο τάφος του Ομήρου και κάτι τέτοια. Πρώτα-πρώτα, ο κύριος Μάσκ δεν ξέρει καν ότι ο Όμηρος, όχι μόνο δεν ξέρουμε που έχει ταφεί, αλλά δεν ξέρουμε αν υπήρξε κιόλας. Είναι από τα γνωστά μυστήρια της αρχαιότητος. Αλλά τώρα μιλάμε για τον Elon Musk, έτσι. Μεγάλος γνώστης, ιστοριοδίφης, έχει φανεί και από άλλες τοποθετήσεις του. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, για να φύγουμε λίγο από το Θουκυδίδη. Λοιπόν, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Οι κόφτες των πανελλαδικών. Σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας, ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώση βάσεων, πώς η δυσκολία των θεμάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες ροής των εισακταίων. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, μεγάλη απόνταση πρώην Πρωθυπουργείου. Ένας διαγραφής, ο άλλος αδιάφορος. Σύνοδος Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Ο Σι δίδαξε στον Τραμπ savoir vivre μεταξύ υπερδυνάμεων. Ήπιανε, κάνανε και την τελετή του τσαγιού, το οποίο είναι κάτι που κάνουν οι Κινέζοι όταν θέλουν να αντιμετωπίσουν με φιλοξενία κάποιον υψηλό προσκεκλημένο τους.

Η καθημερινή. Λοιπόν, αυρότητες αλλά και προειδοποίησεις για την Ταϊβάν σε σχέση με την τη συνάντηση κορυφής μεταξύ Σι Τραμπ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, αναφέρουν οι ειδικοί στην καθημερινή, σχολιάζοντας τις μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Τα νέα μέτρα ασφαλείας έφεραν ουρές στα δικαστήρια του Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου. Μετά το περιστατικό με τον 89χρονο. Επίσης, η Κούβα ξέμεινε από καύσιμα. Στους δρόμους βγήκαν οι πολίτες. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Κούβα, καθώς λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού τα αποθέματα πετρελαίου και ντίζελ έχουν εξαντληθεί. Ενώ πολλές περιοχές, ακόμα και στην Αβάνα, είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως και 22 ώρες τη μέρα, παρακαλώ.

Και οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Οι ειδικοί μιλούν στην Καθημερινή. Και σαλιγκάρια μετά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Περθωρίου του Δήμου Τρίπολης η άσκηση πεδίο πλήρους ανάπτυξης με την κωδική ονομασία ΕΝΙΑΣ 2026 με αντικείμενο την αντιμετώπιση περιστατικού δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνα του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρίπολης 6 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας και Αττικής. Λεπτομέρειες στο arkadia938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει σε 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα Μητρότητα, Οικογένεια και Ισότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ηνοπία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Δείτε στο arkadia938.gr ποια Ηνοπία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση. Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθούν από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 vouchers διακοπών σε δικαιούχους.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 για την ένατη αγωνιστική των play-outs της Στοίχημαν Super League. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Μακέντα που πέτυχε το νικητήριο τέρμα ήταν ο παίκτης που αναδείχθηκε από τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ ως MVP του μάτς με τον Πανσεραϊκό.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια υπηρεσία του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Κάτι λέγαμε και κάτι λένε όλοι, περισσότεροι, για κόντρα που γίνεται με κάποιους να την επιθυμούν, κάποιους άλλους να την μεθοδεύουν, μεταξύ Πασόκ Τσίπρα. Και έρχεται η κόντρα για την κόντρα και βάζεται και σήμερα κεντρικό τίτλο «Δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου». Ηθικά έκθετος ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Αυτό που ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του. Μείζον πολιτικό ζήτημα, λέει η εφημερίδα, έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη σύμβαση που διατηρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με το κτηματολόγιο για ενοικίες ενός κτηρίου από το οποίο έχει σπράξει μέχρι τώρα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, η πλευρά του κ. Ανδρουλάκη υποστηρίζει ότι δεν έχει πάρει τόσα χρήματα. Ο ίδιος είναι μαζί με άλλους που το έχει. Είναι γονική παροχή και τα λοιπά. Τώρα βέβαια δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Πού, σε ποια χώρα δεν γίνεται αυτό, στην Ελλάδα? Ελάτε τώρα. Είχα την εντύπωση ότι έχουμε ξεχάσει αυτά τα προσχήματα και τα ηθικά διλήμματα και η νομιμότητα. Η νομιμοφάνεια, άλλο πράγμα. Νέα απόπειρα αυτοκτονίας ανήλικου στη Θεσσαλονίκη. Συναγερμός στις αρχές, ανησυχητική αύξηση παρόμοιων περιστατικών. Δηλαδή τι θα κάνουν οι αρχές? Θα απαγορεύσουν, θα προσέχουν τους ανηλίκους μην τυχόν και αυτοκτονήσουν? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο συναγερμός στις αρχές. Αφήστε που όταν λέμε συναγερμό στις αρχές σημαίνει ότι οι αρχές δεν ασχολούνται καθόλου. Αυτό σημαίνει στην Ελλάδα. Ό,τι βλέπετε, το αντίθετο να σκέφτεστε ή το αντίστροφο. Η στήλη κόντρα σε όλα. Δεν αρκούν οι εξηγήσεις. Πολύ σωστά ο Νίκος Δένδιας ζητάει εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που έθεσε σε κίνητρο την αυσιπλοεία και θα μπορούσε να προκαλέσει πολύ νεκρό δυστύχημα αν είχαν εκραγεί τα 100 κιλά TNT. Δυναμίτης είναι αυτό. Μόνο που οι Ουκρανοί δεν συμμορφώνονται με διπλωματικές πρωτοβουλίες. Αυτό που προέχει είναι να εντοπιστεί η μυστική βάση των θαλάσσιων ουκρανικών drone στη Λιβύη και να ληφθούν μέτρα για να μην βρεθούμε μπροστά σε περιπέτειες. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα την εντοπίσουμε? Γιατί όλοι προεξοφλούν ότι οι Ουκρανοί θα επιχειρήσουν να χτυπήσουν και πάλι το σκιώδη ρωσικό στόλο. Μην πάτε στα Ιόνια, δεν πειράζει. Ειδικά στη Λευκάδα δεν υπάρχει λόγος να πάτε, δεν χάνετε σχεδόν τίποτα. Αδήλωτα εισοδήματα αναδρομικά ενίκια, ραβασάκια της εφορίας για χιλιάδες ξεχασιάριδες. Ξεχασιάριδες. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εκπλοκή αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΔΙΕ. Κινητοποίησης και αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα. Την Κυριακή έχουμε και τη μαραθώνια πορεία ειρήνης και στην Αρκαδία. Ο δρόμος που είναι αφιερωμένος στον Γρηγόρη Λαμπράκη βέβαια. Πολιτική θύελα για τον πρόεδρο του Πασόκ. Η ηθική ανωτερότητα Ανδρουλάκη πήγε περίπατο. Α, βγάλατε πόρισμα, βλέπω. Βαριά εκτεθειμένος ο άφθαρτος τιμητής των πάντων για το τεράστιο ποσό που εισέπραξε από το δημόσιο αλλά και για το λάθος το ποθενέσχες. Σφυροκόπημα από Άδωνη, αυτός και είναι άφθαρτος, μασαμπούκωσε. Ωραία λέξη. Αυτό άμα έχει επίπεδο όμως φαίνεται, ρε παιδί μου. Μασαμπούκωσε λοιπόν υπό Άδωνη σε 1,2 εκατομμύρια την περίοδο των μνημονίων περνώντας ζάχαρη. Ούτε στο πεζοδρόμιο δεν μιλάνε έτσι πλέον. Αν μου πείτε τώρα τι σημασία έχει αυτό, το θέμα ότι καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει. Μα κάποιος κόσμος
υπόκοσμος καταλαβαίνει. Και μεγάλο αφιέρωμα στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ενωμένοι χτίζουμε την Ελλάδα του 2030. Βλέπετε πώς είναι η Ελλάδα του 2026. Φανταστείτε πώς θα είναι η Ελλάδα του 2030. Ποίημα. Ποίημα. 68 υπουργοί, υφυπουργοί, ευρωβουλευτές, βουλευτές και στελέχη γράφουν στην Political. Είναι άλλοι από αυτούς τους 10 που γράψανε χτες στη Δημοκρατία, που στείλανε στη Δημοκρατία. Το Μανιφέστο. Βαρισίμαντο άρθρο του Πρωθυπουργού στο Μανιφέστο. Τυχαία το διάλεξε για να γράψει άρθρο το Μανιφέστο. Όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Συμβόλαιο αλήθειας και εμπιστοσύνης και δέσμευση για τη χώρα που μπορούμε να χτίσουμε εφόσον επιλέξουμε την ενότητα αντί του διχασμού, τη δράση αντί της αδράνειας και την ελπίδα αντί του κινησμού. Τι να σχολιάσουμε τώρα, θέλετε κιόλας? Όχι, όχι, δεν θα σχολιάσουμε. Άμα θέλετε πάρτε το Μανιφέστο, διαβάστε το άρθρο, βαρισίμαντο άρθρο. Βαρισίμαντο άρθρο. Ποια λέξη να πρωτοσχολιάσουμε, δεν ξέρουμε, δεν θα σχολιάσουμε καμία. Λοιπόν, χωρισμένο το πρωτοσέλιδο, βέβαια μεγαλύτερο το κομμάτι του κύριου Πρωθυπουργού, δεξιά όμως πράσινο, ενώ είναι μπλε στα αριστερά, δεξιά πράσινο, κρατικοδίαιτος ο θυμωμένος, σε εισαγωγικά, πρόεδρος του Πασόκ. Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Συγγνώμη, το κρατικοδίαιτος είναι βρισιά? Είναι κακό? Κύριο Μητσοτάκης τι είναι? Δεν είναι κρατικοδίαιτος? Από τότε που γεννήθηκε. Τι είναι? Να καταλάβουμε δηλαδή. Τέλος πάντων, πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Παύλος Μαρινάκης, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Ε, καλά τώρα. Γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος, ακόμα και να ισχύει αυτό που κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και άλλοι, τον κύριο Ανδρουλάκη. Εδώ γεννώνται ερωτήματα. Σε κάτι άλλες περιπτώσεις κανένα ερώτημα δεν είχε γεννηθεί όμως, έτσι. Δεν ντρέπεστε λίγο πια? Δηλαδή, πώς τα βλέπετε όλα ασπρόμαυρα, ρε παιδιά? Δηλαδή, μάλλον. Τα βλέπετε ενίοτε όλα γαλάζια, τώρα τα βλέπετε όλα μαυροπράσινα. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Αδουλάκης να εισπράττει ποσά από το δημόσιο πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ? Να σας πούμε κι άλλους. Άδωνης Γεωργιάδης, να πάμε στα δικαστήρια, αλλά πρώτα να φέρει τις συμβάσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να δούμε τι έγινε. Εντελώς τυχαία, σε εισαγωγικά, το Μανιφέστο δεν γράφει καν για διαφάνεια. Και από κάτω 4 χρόνια Μανιφέστο, σε εισαγωγικά, και συνεχίζουμε. Ναι, δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι, φοβάμαι όχι για πολύ ακόμα. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να υπάρχουν εφημερίδες. Όσες περισσότερες εφημερίδες, τόσο καλύτερο για τη δημοκρατία. Βέβαια κάποιες εφημερίδες, εδώ που τα λέμε, δεν στηρίζουν τη δημοκρατία. Στηρίζουν άλλα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά το καλύτερο που διαβάσαμε και θα το ξανασχολιάσουμε γιατί δεν μπορούμε, είναι το ότι είναι κρατικοδίαιτος ο αρχηγός του Πασόκ. Ενώ κάποια ΜΜΕ δεν είναι κρατικοδίαιτα, ας πούμε, καθόλου. Δεν παίρνουν επιδοτήσεις, δεν παίρνουν συνεχώς ενισχύσεις από το δημόσιο και δουλειές από το δημόσιο, άρα δεν είναι κρατικοδίαιτα. Ναι, okay. Και εντελώς στοιχεία κάποια που δημιουργήθηκαν από το 19 και μετά, όπως και κάποια εταιρεία συμβούλων, αυτή δεν είναι κρατικοδίαιτη. Αυτή είναι στον ιδιωτικό τομέα και τους αγοράζει ο κόσμος. Μάλιστα. Είπαμε, ρε παιδιά, έχουμε το, θα το λέμε συνέχεια, έχει γίνει το σλόγγαν της εκπομπής. Είπαμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, αλλά όχι τόσο πολύ.

Η One Voice, κεντρικό θέμα. Αντίστοιχο, αλλά από την άλλη πλευρά τώρα. Τι έχετε να πείτε για τον Γεωργιάδη, υψηλόβαθμος τέλεχος τράπεζας. Εάν δεν ήταν αυτός που είναι, θα απαιτούσατε τα δάνειά του εδώ και τώρα? Σε ένα μικρομεσαίο θα δείχνατε την ίδια ευαισθησία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ποιο θα είναι το κλίμα όταν με το καλό θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Για άλλη μια φορά δεν θα γίνει καμία συζήτηση απολύτως, τουλάχιστον από αυτές που θα τις μάθει ο κόσμος, έτσι, για τα πραγματικά προβλήματα και, και την ουσία, και πάλι θα το ρίξουμε στο ποιος είναι περισσότερο διεφθαρμένος ή περισσότερο άχρηστος ή περισσότερο ανήθικος ή περισσότερο ανίκανος από τον άλλον. Και πάλι θα ψηφίσουν πολλοί για να φύγει κάποιος και όχι χωρίς να τους ενδιαφέρει ποιος θα έρθει. Και βέβαια αυτό κάπου είναι και φυσικό. Ακόμα και η φύση το έχει. Να αντικαθιστά κάτι με κάτι άλλο χωρίς να εξετάζεται αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Είναι μια φυσική εξέλιξη αυτό. Αλλά στις δημοκρατίες και δι στους πολιτισμούς, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε πολιτισμένη χώρα, καλό θα ήταν να υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Εναλλακτικές λύσεις οι οποίες να είναι βιώσιμες, βέβαια. Ο εθνικός κήρυκας, τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο ΣΥ στον Τραμπ? Το εξηγήσαμε συνοπτικώς βέβαια εμείς, εδώ έχει ανάλυση ολόκληρη. Ο ΣΥ προειδοποιεί τον Τραμπ ότι οι χώρες τους μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση, ενώ τώρα δεν είναι σε σύγκρουση, εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Και όταν λέει ο κύριος ΣΥ να αντιμετωπιστεί σωστά, να αντιμετωπιστεί, φαντάζομαι εννοεί, όπως αντιμετωπίζεται η επέκταση που κάνει το Ισραήλ, ας πούμε, λέμε τώρα εμείς.

Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Με βέβαια με συνέδρους από όλη την Ελλάδα, αρκετοί από αυτούς θα πάνε για τα μπουζούκια φυσικά. Οι τρεις άξονες της αποψινής ομιλίας Μητσοτάκη. Πρώτον, θεσμικές τομές και γενναίες μεταρρυθμίσεις με όραμα. Όπως τώρα. Όπως γίνεται από το 19 και μετά άλλωστε. Δύο, συσπήρωση της βάσης για τρίτη σερή αυτοδυναμία. Ό,τι έχει απομείνει, είπαμε ποια είναι η βάση πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Περιέγραψε ο κύριος Κοτάκης, μην τα ξαναλέμε. Τρίτο, το στρατηγικό άνοιγμα προς τις δεξαμενές του κέντρου. Το ακραίο κέντρο το έχετε ήδη, αγαπητοί. Άδωνης Κατανδρουλάκη, τα γνωστά μας αμπούκωσε και τέτοιες ωραίες εκφράσεις που ο αρχαιολάτρης κιόλας Άδωνης Γεωργιάδης που έκανε και την ελληνοπαιδεία και κάτι τέτοια μας αμπούκωσε. Μπράβο, αρχαίο ρήμα θα είναι αυτό. Τζιν Πινγκ τον έχει, δεν τον έχει σύν Τζιν Πινγκ. Τζιν Πινγκ Τραμπ, λεπτές οσορροπίες με χαμόγελα και καυτά μηνύματα. Καυτά μηνύματα, τι εννοείται καυτά μηνύματα. Και χωρίς αγωγικά κιόλας καυτά. Και έγανε τα μηνύματα, το πιάσε ο άλλος, το πήρε το μήνυμα και καεί. Και τι, πώς είναι το καυτό μήνυμα χωρίς αγωγικά. Γυρίζει σελίδα η ΔΕΗ. Όχι, δεν θα κάνει μειώσεις. Αύξηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φιλοδοξεί να καταστήσει την επιχείρηση πανίσχυση σε Βαλκάνια και Κεντρική Ευρώπη. Το δημόσιο έχει το στρατηγικό έλεγχο, είπε ο κ. Σπυρακάκης της ΔΕΗ. Ναι. Λοιπόν, Οδύσσια. Νέος πόλεμος για τη μαύρη, ωραία Ελένη. Πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίντα Νιόγκο. Και αν ήμασταν ο Κρίστοφερ Νόλαν και μας έκανε επίθεση ο Έλον Μάσκ, θα λέγαμε παντελώς αδιάφορο γιατί πρέπει να κοιτάς ποιος σου κάνει επίθεση. Ελεύθερη ώρα. Αφορισμός σε εισαγωγικά. Γαϊτάνου για τη δαιμονική Eurovision. Σε εισαγωγικά. Δαιμονική Eurovision. Τώρα αρχίζουμε να συμπαθούμε τη Eurovision λίγο τώρα. Καλά, έχουμε και. Έχουμε και αρθράρα εδώ για την Λουπίτα Νιόγκο. Σε λίγο αυτό. Άδωνης Κατάνδρουλάκη για τη Μασαμπούκα ή τη Ζαμπούκα. Θυμάται το ποτό. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικό χρήμα και έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θέλετε να σας πούμε πόσοι, να βρούμε και άλλους που το έχουν κάνει αυτό, αν το έχει κάνει αυτό ο κ. Ζαμπούκα. Ο επίδοξος πρωθυπουργός παραδέχτηκε πως ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει καταθέσεις ενός εκατομμυρίου ευρώ. Εντάξει, αυτό ήταν λίγο άσχημο, λίγο άκουμψο. Αλήθεια, αυτός θα επιλέξει τον επόμενο Υπουργό Οικονομικών. Θέλετε πραγματικά τώρα να το σχολιάσουμε, κύριε Γεωργιάδη, αυτό. Αγαπητέ κύριε Γεωργιάδη, να το σχολιάσουμε. Συγγνώμη, αφού ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια ευρώ γιατί νίκιασε ακίνητο στο δημόσιο. Εμείς το δεχόμαστε ότι έγινε αυτό. Και ότι όντως είναι και νόμιμο είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα αρχηγός κόμματος που διεκδικεί την πρωθυπουργία να έχει τέτοιες δουλειές με το δημόσιο. Ο δικός σας κύριε Γεωργιάδη, ο πρωθυπουργός μας, έχει 26 ακίνητα. Πώς τα πήρε 26 ακίνητα? Από τη δουλειά του τα έβγαλε και τα αγόρασε? Γιατί έχουμε διαβάσει κάτι άρθρα τα οποία δεν έχουν διαψευστεί από τοπικά μέσα σε άλλες περιοχές, στην Ήπειρο ας πούμε, ότι πήρε με χαριστικές τιμές κάτι ακίνητα για ευνόητους λόγους, υπήρχε σαφής υπόνοια διαπλοκής και άλλα πράγματα. Πώς τα βγάζεις 26 ακίνητα? Εντάξει, πάρε από τον πατέρα σου και τη μητέρα σου 26 ακίνητα, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται? Η βουλευτική αποζημίωση με την πρωθυπουργική αποζημίωση τα αγοράζει. Είχε τόσες πολλές, γιατί δεν δήλωσε και τόσες καταθέσεις ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης πολύ περισσότερες έχει. Τι θέλετε τώρα να πιάσουμε τέτοια συζήτηση πραγματικά στην Ελλάδα, ρε παιδιά, όλοι σας που ασχολείστε και είσαστε προβεβλημένες θέσεις πολιτικής? Πραγματικά θέλετε να αρχίσει αυτή η συζήτηση πάλι? Γιατί δεν κάνετε μια πολιτική συζήτηση μια φορά να σας δούμε αν έχετε και πολιτικές ιδέες και αντιλήψεις και ιδεολογία εντός εκτός εισαγωγικών? Γιατί μάλλον δεν έχετε καμία. Και το ρίχνετε στο κουτσομπολιό, στις κατηγορίες περί ηθικής,
Και μάλιστα, ενώ είσαστε οι ίδιοι υπόλογοι για πολλά πράγματα, ο προκειμένου ο αγαπημένος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει δεν τον νοιάζει που τον παρακολουθούσαν, ότι είναι φυσιολογικό να σε παρακολουθούν άμα είσαι υπουργός και πρέπει να το φροντίζεις και διάφορα άλλα τέτοια. Εκεί ήταν μια χαρά φυσιολογικά τα πράγματα. Αλλά τώρα εδώ πέρα να έχει πάρει ο κύριος Ναδουλάκης ακίνητο, να έχει πάρει δικό του ακίνητο, να το έχει ανακαινήσει με κρατικό χρήμα και να παίρνει και ενίκιο είναι ανήθικο. Ναι. Και ποιος θα μιλήσει γι' αυτό, για την ηθική? Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Που έχει τους περισσότερους παρετηθέντες, τα περισσότερα παρετηθέντα στελέχη, τους περισσότερους διαγραφέντες στην ιστορία της μεταπολιτεύσεως. Για τέτοια πράγματα, για σκάνδαλα. Μάλιστα. Και δεν είναι συμψηφισμός, είναι απορία, απέχθεια για το είδος του πολιτικού διαλόγου που γίνεται για άλλη μια φορά στην Ελλάδα. Και παίρνει και διαστάσεις. Τώρα εντελώς τυχαία πριν να ανακοινωθούν οι εκλογές, οι οποίες θα ανακοινωθούν Σεπτέμβριο, άντε να περάσει και το καλοκαιράκι όπως περάσει, και μετά θα έχουμε αυτό. Και τώρα ανεβαίνουν οι τόνοι εντελώς τυχαία για τέτοια ζητήματα πάλι. Για να αποπροσανατολιστεί και το κοινό, που έτσι κι αλλιώς είναι αποπροσανατολισμένο από τη φύση του, από μόνο του είναι αποπροσανατολισμένο πλέον, για να μην πούμε ότι βρίσκεται σε τρικυμία εν κρανίω σε πάρα πολλά θέματα. Και ένα άλλο τώρα θέμα αντίστοιχο, το οποίο σε λίγο θα πάρει διαστάσεις, το καλοκαίρι όταν θα παιχτεί ταινία στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα γιατί είναι πάει για blockbuster, δηλαδή για να κόψει πολλά εισιτήρια. Μάσκ, ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει τον τάφο του Ομήρου που δεν ξέρουμε που είναι. Λέμε εμείς έτσι, δεν ξέρουμε που είναι ο τάφος του Ομήρου, δεν ξέρουμε καν, δεν υπάρχει στοιχειοθετημένη η ύπαρξη του Ομήρου ως πραγματικού προσώπου. Έτσι. Αλλά κατουράει τον τάφο του Ομήρου Νόλαν, λέει ο Μάσκ, μεγάλος ιστοριοδίφης όπως είπαμε. Η επιλογή της μαύρης, σε εισαγωγικά τη βάζει. Γιατί τη βάζετε σε εισαγωγικά, μαύρη είναι η Λουπίτα Νιόγκο. Ωραία Σελένης από το Hollywood εντάσσεται στα πλαίσια της Ατζέντας 2030. Α, εντελώς τυχαία και η Ελλάδα του 2030. Για τον αφανισμό του δυτικού πληθυσμού και πολιτισμού, με κύριο στόχο τη χριστιανική οικογένεια και τον ελληνισμό. Συγγνώμη ρε παλικάρια, για τον αφανισμό της οικογένειας της χριστιανικής εδώ. Την καλύτερη δουλειά την κάνουμε οι ίδιοι. Το έχουμε καταφέρει, τα πάμε πολύ καλά σύμφωνα και με την τελευταία απογραφή.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, και πάμε τώρα στα τοπικά νέα όπως αυτά προτάσσονται από τα τοπικά μιμιέ. Λακωνικός τύπος. Αυθεντικότητα, βιωσιμότητα, εξωστρέφεια, το σύνθημα της Adventure Week. Η περιπέτεια, σε εισαγωγικά, μόλις άρχισε για την Πελοπόννησο. Πώς γίνεται διεθνής προορισμός για τον τουρισμό εμπειρίας. Και ο τουρισμός εμπειρίας. Και επισημοποιήθηκε η απόδοση των αποκατεστημένων παλατιών. Την 21η Μαΐου ο Μιστράς δίνει ραντεβού με την ιστορία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα τελέσει τα εγγένεια.

Ελευθερία της Καλαμάτας. Νέα δεδομένα με pop ξηρών σίκων, ενστάσεις τυποποιητών στον φάκελο της Σικικής. Και βέβαια έχουμε και την αναγγελία για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αφιερωμένο στη μαγεία της τέχνης του χορού. Το θάρρος Μεσσηνίας, όλα 22 θέσεις γιατρών προκηρύχθηκαν στα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισίας, όλα εξαρτώνται από το ενδιαφέρον που θα εκδηλώσουν.

Και ερχόμαστε στον πρωινό Μοριά, ημερήσια εφημερίδα της Αρκαδίας. Προκαλεί άγκυρα, σιωπάει Αθήνα, αγρυπνεί το στράτευμα. Σιγά, σιγά που αγρυπνεί το στράτευμα.

Δώστε του ένα ποτηράκι αίμα να δροσιστεί. Λοιπόν, arkadia938.gr στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εορτασμού νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε τοπική αργία. Αλλά εκδηλώσεις ξεκινάνε από μεθαύριο Κυριακή. Έγκριση κοινωνικής παρέμβασης 1,15 εκατομμύρια ευρώ στη Μεγαλόπολη, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τη δράση Ανοιχτές Πόρτες. Ως γνωστόν αυτό είναι η επίσκεψη πολιτών σε Ηνωπία και στην Αρκαδία αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο. Βέβαια αύριο έχουμε και τον επίσης κρίσιμο αγώνα του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά σε 7 το βράδυ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αν ο Αστέρας Άκτορ κερδίσει ακόμα και ισοπαλία, να φέρει εδώ που τα λέμε, θα εξασφαλίσει την παραμονή του στην Στοίχημαν Super League. Προσωρινά αποτελέσματα για, 300.000, για τα 300.000 vouchers του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Και όπως πάντα, πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ.

Α, να. Διάφορα θέματα τώρα. Θα πάμε πρώτα στο σοβαρό. Τέλος σε σύνοδος Τραμπ-Σι. Πνοή ειρήνης. Πνοή ειρήνης, τέλος πάντων. Κάποια αίσθηση σύγκλησης υπάρχει μετά τις συνομιλίες του ηγέτη της Κίνας με τον ηγέτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Υπέγραψαν φανταστικές, σύμφωνα με τον Τραμπ, γιατί χρησιμοποιεί πολύ συχνά αυτό το επίθετο, εμπορικές συμφωνίες. Η Ταϊβάν βέβαια είναι το αγκάθι, τι θα γίνει με την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα βέβαια τη διεκδικεί ως γνωστόν, να την προσαρτήσει ουσιαστικά. Ή να την καταστήσει, να την αφήσει αυτόνομη, αλλά απολύτως εξαρτημένη από την ίδια.

Παρά λοιπόν το θερμό κλίμα και τις εμπορικές συμφωνίες φανταστικές που είπε ο Τραμπ, γι' αυτό πήρε μαζί του και ένα σωρό CEOs μεγάλων επιχειρήσεων αμερικανικών, όπως τον Elon Musk, τον Tim Cook της Apple κλπ. Και τα δώρα που έδωσε ο Σις τον Τραμπ, του έδωσε σπόρους κινέζικων ρόδων και τις βόλτες στους κήπους του Τζον Κανχάι. Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει το αγκάθι στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων, γιατί και εκείνα υπερδύναμη είναι, εδώ που τα λέμε, μην κορυδευόμαστε. Εξέδωσε ο ηγέτης της Κίνας μια αυστηρή προειδοποίηση, σημειώντας ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν αντιμετωπιστεί ακατάλληλα, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε σύγκρουση. Είναι το παγίδα του Θουκυδίδη. Αντίθετα, αν υπάρξει σωστός χειρισμός, οι διμερείς σχέσεις μπορούν να παραμείνουν σταθερές. Ο Κινέζος ηγέτης τόνισε ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση. Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Όπως συνηθίζει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν, περιέγραψε εγκομίασε τον Κινέζο ομολογό του, κατά κάποιο τρόπο ομολογό του, αποκαλώντας τον σπουδαίο ηγέτη. Έχουμε μια φανταστική σχέση. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο και θα με έπαιρνες τηλέφωνο και το λύναμε γρήγορα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ως με την παιδικότητα που το διακρίνει. Που κάποιοι την παρεξηγούν για ειλικρίνεια ενίοτε. Α, σας ενδιαφέρει, η Νέα Αριστερά διασπάται, φυσικά, αφού ετοιμάζεται το κόμμα Τσίπρα, αποχωρούν βουλευτές και καταργείται και η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Εντάξει, δεν λέει τίποτα, αυτοί οι περισσότεροι, αρκετοί θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα.

Λοιπόν, έχουμε συνέχεια της κόντρας μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, βασικά μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη, αν μπορούμε να το προσωποποιήσουμε. Γιατί εδώ ο κύριος Γεωργιάδης μια δουλειά κάνει, είναι προφανές. Συνεχίζει, πριν από λίγο δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι σε τηλεοπτικό και σε ραδιόφωνο τα λέει, συνέχεια τα λέει, ότι εισπράττει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 10.000 ευρώ το μήνα από το δημόσιο και ότι είναι ψέμα ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνηση Καραμαλή. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ είπε ότι απλώς ανανεώθηκε και ανανεώθηκε και επί Κυριάκου Μητσοτάκη η σύμβαση. Και αυτό μάλλον αλήθεια είναι. Αντικειμενικός. Αφού εισπράττει τώρα, ποιος την ανανέωσε με το δημόσιο. Τελευταία η κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Άρα, γιατί τώρα ξαφνικά πρόβλημα. Το ΠΑΣΟΚ απαντάει ότι πρόκειται για επίθεση συκοφαντική, ότι γίνεται για λόγους από προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Ο κ. Ανδρουλάκης ο ίδιος δήλωσε σήμερα ότι κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Και στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα εντείνει τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, που λέμε σε εισαγωγικά, σε μια προσπάθεια να αλλάξει ατζέντα και να μετακυλήσει την πίεση που βιώνει λόγω σκανδάλων και ακρίβειας στους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Σε χθεσινή του συνέντευξη στο Action 24, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας οργάνωσε με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία, μια ηθική εξόντωση. Σε ερώτηση συναδέλφου πώς θα αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ εάν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν ο κ. Μητσοτάκης. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να απαντήσει με καυστικό ύφος, λέγοντας ότι δεν μπορεί να είναι στη θέση μου ο Μητσοτάκης, διότι εγώ ούτε οργάνωσα το παρακράτος του Predator, ούτε το παρακράτος των υποκλοπών, ούτε με εκβιάζει ο Ντίλιαν, ούτε με εκβιάζει ο νηψιός μου με δημοσίευμα προχθές στη Real News, στη συνέντευξη αναφέρει του κ. Δημητριάδη, που λέει: εγώ θυσιάστηκα για το καλό της παράταξης, τα πήρα επάνω μου. Τι πήρε πάνω του ο κ. Δημητριάδης, κ. Μητσοτάκη, τι πήρε πάνω του? Ούτε είμαι αυτός που έρχονται δικογραφίες και χρησιμοποιώ το άρθρο 86 για να μην ελεγχθεί κανένας υπουργός μου, ούτε Βορύδης, ούτε Αυγενάκης, ούτε Καραμαλής. Καραμαλής Κώστας του Αχιλλέως. Και βέβαια εδώ έκανε και μια πολύ σοβαρή καταγγελία ο κ. Ανδρουλάκης εχθές στο Action 24. Στην αναφορά του σχετικά με μηντιακό παρακράτος, είπε ότι ο δημοσιογράφος που υπέγραψε το σχετικό δημοσίευμα για το ακίνητο είναι ανύπαρκτο πρόσωπο. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, επικοινώνησε με το συγκεκριμένο site, συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ζητώντας να μιλήσει με το συντάκτη του δημοσιεύματος, όμως ο ιδιοκτήτης απάντησε πως θα μιλήσετε μαζί μου. Όπως αποκάλυψα, την πλευρά τους ζήτησαν να συνομιλήσουν με αυτόν που το έχει υπογράψει, ώστε να τον ενημερώσουν για τα σφάλματά του και για τις συκοφαντίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανύπαρκτο πρόσωπο, κ. Ανδρουλάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει κατακουζινός, έτσι υπογραφόταν το άρθρο, είναι μούφα ο κατακουζινός. Εκτός αν γράφει για το αρχαίο αποχετευτικό σύστημα του Βυζαντίου.

Και επί της ουσίας, σε αυτό που απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι ψέμα, ψέμα ο ένας, ψέμα ο άλλος, να δούμε πού θα καταλήξουμε στο τέλος. Ο διαγωνισμός που αφορά το ακίνητό του, στο οποίο έχει την κυριότητα κατά 20%, έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης, οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας ήταν η προσφορά του Μειοδότη. Και έτσι επιλέχθηκε, όπως γίνεται στους διαγωνισμούς φυσικά. Στο ερώτημα γιατί υπογράφεται επί Πασόκ η απόφαση αυτή, γιατί κυρώθηκε ο διαγωνισμός επί Πασόκ, εξήγησε ότι έγιναν εκλογές και όντως έχασε η Νέα Δημοκρατία. Και πια η επόμενη κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε πάρθει βέβαια επί Νέας Δημοκρατίας. Από το 2022 δε το κτηματολόγιο παραμένει στο συγκεκριμένο ακίνητο μέσω παράτασης της σύμβασης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, η παράταση αυτή έγινε μονομερός, ενώ στους διαγωνισμούς που γίνονται έκτοτε για να εξευρεθεί άλλο κτίριο και κηρύσσονται άγονοι, η οικογένειά του δεν μετέχει. Τι μας λένε σήμερα, είπε, ότι είναι ανήθικοι όσοι μπαίνουν και κάνουν προσφορές σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Δηλαδή, όποιος Έλληνας πολίτης κατεβαίνει σε ένα διαγωνισμό του δημοσίου που είναι καθαρός και αφορά υπηρεσίες, κτηριακές υποδομές, προμήθειες, είναι ανήθικος. Αυτό μας λένε. Δεν λένε αυτό βέβαια. Λένε ότι όντως, όταν θέλεις να διεκδικήσεις, όταν διεκδικείς τη πράγμαση, την πρωθυπουργία μιας χώρας, δεν μπορείς να έχεις. Νόμιμο είναι, το είπαμε, αλλά δεν είναι ηθικό. Εντός εκτός εισαγωγικών. Βέβαια, αν ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια και βουλευτής που είσαι, κανονικά δεν πρέπει να έχεις τέτοια σχέση με το δημόσιο. Αυτό υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τα περίσπραξης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε 16 χρόνια, χαρακτήρισε συκοφάντη τον Άδωνη Γεωργιάδη, απαντώντας ότι έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μεταφόρου, άρα και εδώ είναι συκοφάντης ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκωσε, είπε. Ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι μία ακόμα συκοφαντία. Επίσης μίλησε για φωτογραφικό διαγωνισμό και στο δεύτερο διαγωνισμό συμμετείχαν 8 προσφορές, άρα και οι δύο διαγωνισμοί ήταν με πολλές άλλες προσφορές, δηλαδή δεν ήταν φωτογραφική εννοεί. Και μετά εξήγησε τα περί διπλής φορολόγησης και ότι δεν έχει χρήματα, δεν έχει βγάλει χρήματα στο εξωτερικό. Τώρα ότι έχει στο Βέλγιο και τα λοιπά είναι λόγω και της ιδιότητας που είχε ως ευρωβουλευτής. Και μάλιστα είπε ότι καταβάλει κανονικά διπλή φορολόγηση και στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες, δηλαδή στο Βέλγιο. Και είπε ότι κατέβαλε συνολικά 60.000 ευρώ για τις οικονομικές χρήσεις 2014, 2015 και 2016, παρότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν θα έπρεπε να πληρώσει, γιατί όντως άλλοι κατέφυγαν ευρωβουλευτές και φορολογούνται σε μία χώρα. Πληρώνουν μία χώρα φόρο. Την Ελλάδα, εν προκειμένου. Δεν διεκδίκησε ποτέ την επιστροφή των χρημάτων, είπε, και υπογράμμισε ότι δεν είναι όχι μόνο δεν είναι μαύρα, όχι μόνο είναι φορολογημένα, αλλά πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω.

Και απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι εισπράττει 10.000 ευρώ το μήνα και όχι 1.000 που είπε και λοιπά. Και δεν είναι ψέμα ότι η νοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνηση Καραμαλή και ότι το κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Και καμία κυβέρνηση, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, Καραμαλή όπως λέει ψευδός δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, η Επιτροπή Αξιολόγηση κτλ. Κτλ. Τι να πούμε τώρα εμείς. Θα σας πούμε αντίο γιατί τελείωσε η ώρα μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε όμως μείνετε συντονισμένοι στον Αρκαδία 38. Ακολουθεί τώρα το Arcade Sports Show με τον Χριστό Καρνέζη. Από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της Ζωντανής Επιτροπής. Επιτροπή θεσμών και διαφάνειας. Επιτροπή. Άμα μιλάς συνέχεια για σκάνδαλα εντός εκτός αγωγικών, επιτροπές. Λοιπόν, στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής, εσείς απ' έξω, και από τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην τοπική κοινότητα Περθωρίου του Δήμου Τρίπολης η άσκηση πεδίο πλήρους ανάπτυξης με την κωδική ονομασία Ενίας 2026 με αντικείμενο την αντιμετώπιση περιστατικού δασικής πυρκαγιάς. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνα του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Τρίπολης 6 περιπτώσεις κλοπών σε περιοχές της Αρκαδίας, Αχαΐας, Ευβοίας και Αττικής. Λεπτομέρειες αρκαδία938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει σε 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα Μητρότητα, Οικογένεια και Ισότητα, Προκλήσεις και Προοπτικές. Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ηνοπία της Πελοποννήσου του Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Δείτε στο arcadia938.gr ποια Ηνοπία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση. Σήμερα αναμένεται να δημοσιευθούν από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 vouchers διακοπών σε δικαιούχους.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αγώνα με την Κηφισιά το Σάββατο στις 7 για την ένατη αγωνιστική των play-outs της Στοίχημαν Super League. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα θα φιλοξενηθεί από τη Ρέα στο Ρέθυμνο την Κυριακή στις 12 για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Μακέντα που πέτυχε το νικητήριο τέρμα ήταν ο παίκτης που αναδείχθηκε από τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ ως MVP του μάτς με τον Πανσεραϊκό.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Θα βλέπει να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μέχρι μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
9: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
12: Εφτάσε!
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
15: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, Ω-Ε. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 για να δούμε την αθλητική δισογραφία και βέβαια, την ατζέντα του Σαββατοκύριακου, όπου δεσπόζει το μάτς της χρονιάς, ο τελικός των τελικών, αύριο στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά σε μια αναμέτρηση όπου όλοι ελπίζουμε κατά τις 9 η ώρα περίπου το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να πανηγυρίζει την παραμονή του Αστέρα Άκτορ στην κατηγορία. Ο Αστέρας Άκτορ που κρατά την τύχη στα χέρια του, καθώς αν κερδίσει στο αυριανό παιχνίδι την Κηφισιά, τότε εξασφαλίζει και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Και όπως πολύ σωστά λέει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, αν ο Αστέρας Άκτορ φέρει τα ίδια αποτελέσματα με τις δύο ομάδες που είναι κάτω από αυτόν στη βαθμολογία, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα, βέβαια καμιά ομάδα δεν μπαίνει μέσα, Γιώργο, έχοντας στραμμένη την προσοχή της στο τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Εννοείται ότι ο Αστέρας θα παίξει για την νίκη κόντρα στην Κηφισιά, που έρχεται μαθηματικά αδιάφορη, καθώς έχει εξασφαλίσει την παραμονή της, αλλά αδιάφορη θα λέγαμε ήταν και όταν πήγε στις Σέρες, όπου κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 2-1, και στην ουσία ήταν ένα αποτέλεσμα που βήθησε τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός που μετά και την ήττα του την περασμένη Τρίτη εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τον Αστέρα Άκτορ, πλέον βρέθηκε κάτω από την ζώνη του υποβασμού και είναι με το 1,5 πόδι στη Super League 2 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.

Ο Αστέρας Άκτορ, όλος ο οργανισμός βλέπει το αυριανό παιχνίδι ως τελικό και έχει βγει ένα βίντεο στα social media, μπορείτε να το δείτε και στο arcadiasports.gr, που καλεί τους φιλάθλους του με το μήνυμα μαζί και σε αυτήν την μάχη. Εδώ βέβαια να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεση των εισιτηρίων. Καιρού επιτρέποντος, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα έχει την εικόνα που είχε και την Τρίτη που μας πέρασε. Εννοούμε βέβαια ένα κατάμεστο γήπεδο με παλμό, κάτι που είχαμε καιρό να δούμε στις εξέδρες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αρκετός παλμός από την κερκίδα που σπρώχνει την ομάδα στη νίκη. Τα εισιτήρια διατίθενται σήμερα το απόγευμα και αύριο κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων από το Star Store στην οδό Εθνικής Αντίστασης 67. Τα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα ανοίξουν αύριο από τις 5 το απόγευμα, 2 ώρες δηλαδή πριν την έναρξη του αγώνα. Εδώ να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και σε πρόσφατη εκπομπή μας, μια έτσι προτροπή δική μας. Είχε βγάλει βέβαια ανακοίνωση και η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Όσοι σκοπεύετε να βρεθείτε το Σάββατο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για την αποφυγή ταλαιπωρίας φροντίστε να φτάσετε νωρίς στο γήπεδο, γιατί είδαμε πολύ κόσμο να έρχεται εκεί 7 παρατέταρτο με 7 παραπέντε, και επειδή υπάρχει έτσι μια διαδικασία για να μπει κάποιος φίλος στον αγωνιστικό χώρο με στα τουρνικέ με την επίδειξη της εφαρμογής του Gov Wallet κτλ. Καλό είναι λοιπόν, για να μην ταλαιπωρηθείτε και για να απολαύσετε από την αρχή βέβαια το παιχνίδι και να μην χάσετε κάποιο κομμάτι του, να προσέλθετε στο γήπεδο όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Πάμε σιγά σιγά να δούμε την ατζέντα του Σαββατοκύριακου. Μάλλον πριν δούμε τα παιχνίδια, μια πάρα πολύ σημαντική απουσία για τον Αστέρα Άκτορ στο αυριανό παιχνίδι. Ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Φεδερίκο Μακέντα, ο οποίος στις 8 αγωνιστικές των play-out είναι άκρος παραγωγικός, έχει σημειώσει 5 γκολ. Επειδή συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, δεν θα παίξει στο αυριανό παιχνίδι. Απόν θα είναι επίσης και ο Μούμο Μουνιώθ, ο οποίος αποβλήθηκε στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.

Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα play-out της στιγμή Super League 1η και πρώτη τελευταία αγωνιστική αύριο. Οι τρεις αναμετρήσεις στις 7. Αστέρας Άκτορ Κηφισιάς ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Στην Αέλευση Αρίνα Λάρισα Ατρόμητος. Στις Έρες Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, 37 η Κηφισιά, 35 ο Πανετολικός, 32 Αστέρας Άκτορ κάτω από τη ζώνη του επιβιβασμού, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 27.

Στα play-off των θέσεων 1 έως 4 έχει κριθεί ο τίτλος του πρωταθλήματος και μάλιστα θα έχουμε και την Φιέστα και την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Εδώ το ενδιαφέρον είναι μόνο στην τελική κατάταξη στις θέσεις 2 έως 3. Θα μονομαχήσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να έχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό προβάδισμα στην βαθμολογία. Θυμίζουμε ότι ο δεύτερος της τελικής κατάταξης θα πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League, ο τρίτος στα προκριματικά του Europa League. Αντίθετα, η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα, όπως είπαμε, και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Τελευταία αγωνιστική λοιπόν την Κυριακή το απόγευμα στις 7.30 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Ολυμπιακός, και στο κλεισμένο των θυρών γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ.

Και ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στη Στοίχημαν Super League με τα πλέον αδιάφορα παιχνίδια των Playoff 5 έως 8. Την Κυριακή και αυτά στις 5 ώρα έναρξης, Άρης Λεβαδιακός στο Κλεάνθης Βικελίδης και όχι και Όφη, συγγνώμη, Βόλος. Στο Παγκρίτη ο Λεβαδιακός έχει 31 βαθμούς, ο Άρης 28, ο Όφη 20, ο Βόλος 17.

Πάμε στα πρωταθλήματα υποδομών. Ξεκινάμε με K19, αφού πούμε όχι το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, αλλά του τελικού κυπέλου Super League K19. Θα γίνει σήμερα στο γήπεδο του Πανατολικού. Αντίπαλοι θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και θα διεκδικήσουν τον τίτλο για δεύτερη φορά. Θυμίζουμε, διεξάγεται η συγκεκριμένη διοργάνωση, το κύπελο της Super League K19. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος υπάρχει παράταση, και αν και εκεί υπάρχει ισοπαλία, τότε η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί από πέναλτι. 6 ώρα ξεκινά το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από το Nova Sports Start, αλλά και ελεύθερα από το κανάλι του Nova Sports στο YouTube. Σε δόσεις η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος K19. Ο Αστέρας Άκτορ θα ολοκληρώσει υποχρεώσει του αύριο στις 12.30 στο βοηθητικό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Αύριο επίσης θα παίξουν Πανετολικός Πανσεραϊκός. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ατρόμητος και Ολυμπιακός Λάρισα. Και τα άλλα τρία παιχνίδια του προγράμματος θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή 22 Μαΐου Άρης Όφη και το Σάββατο 23 Μαΐου ΑΕΚ Κηφισιά και Βόλος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που αναδείχθηκε πρωταθλητής με 61 βαθμούς. Ολυμπιακός έχει 53. Παναθηναϊκός και Ατρόμητος 52. ΑΕΚ 47. Άρης 38. Αστέρας Άκτορ 37. Πανετολικός 31. Όφη 27, Βόλος 25, Λεβαδιακός 23, Κηφισιά 17, Πανσεραϊκός 13 και η Λάρισα 6 βαθμούς.

Συνεχίζουμε με τα πρωταθλήματα υποδομών της Τίχημαν Super League. Ολοκληρώνεται αύριο το πρωτάθλημα K10-7. Ο Αστέρας Άκτορ παίζει στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού, κοντά στον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια αύριο: Λάρισα Ολυμπιακός, Ατρόμητος Λεβαδιακός, Όφη Άρης και Φυσιά ΑΕΚ. Την Κυριακή θα παίξουν ΠΑΟΚ Βόλος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Εδώ ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει εξασφαλίσει τον τίτλο με 61 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία. ΑΕΚ 58, ΠΑΟΚ 56, Ολυμπιακός 51, Λάρισα 45, Βόλος 39, Πανετολικός 28, Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ 27, Ατρόμητος 24, Λεβαδιακός 20, Κηφισιά και Όφη 16, Άρης στην τελευταία θέση με 14 βαθμούς.

Κλείνουμε με το πρωτάθλημα K15, όπου και εδώ ολοκληρώνει τη χρονιά. Και στην συγκεκριμένη διοργάνωση έχουμε ζευγάρι αύριο Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ στο γήπεδο των Τραχώνων. Αύριο θα παίξουν επίσης Λάρισα Ολυμπιακός, Κηφισιά ΑΕΚ, Όφη Άρης, Ατρόμητος Λεβαδιακός, την Κυριακή Πανσεραϊκός Πανετολικός και ΠΑΟΚ Βόλος. Ο ΠΑΟΚ 73, Ολυμπιακός 66, Παναθηναϊκός 50, ΑΕΚ 48, Ατρόμητος 45, Όφη 33, Αστέρας Άκτορ 32, Πανετολικός 30, Πανσεραϊκός, Κηφισιά και Άρης 28, Βόλος 19, πρώτο τελευταίος ο Λεβαδιακός με 9, τελευταία η Λάρισα με 6 βαθμούς.

0: or I will attack, and you don't want that.
1: Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Η ώρα πλησιάζει 2:30, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά επιστρέφουμε με τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα.

0: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
1: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
0: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
3: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr σας περιμένει μια προσφορά με $720 χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε στο ποδόσφαιρο γυναικών. Ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, Α Εθνικής. Με τον Αστέρα να παίζει εκτός έδρας την Κυριακή το μεσημέρι στις 12, κόντρα στην Ρέα, στο γήπεδο του Ρεθύμνου. Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, είναι γνωστή η βαθμολογική κατάταξη των ομάδων στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ, στον οποίο μάλιστα θα γίνει και η απονομή του τροπέου. Δεύτερη ΑΕΚ, τρίτος ο Αστέρας και βέβαια ακολουθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Ελλάδας, Κυριακή 24 Μαΐου στο γήπεδο του Αγρινίου, στο γήπεδο του Πανετολικού, ΠΑΟΚ Αστέρας, ο φετινός τελικός. Να δούμε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής με την οποία ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η φετινή Α Εθνική Γυναικών. Αύριο στις 12 Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή. Στις 4 Θεώνη Τρικάλων Οδυσσίας Μοσχάτου. Στις 5 Βόλος 2004 ΑΕΚ. Στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος. Δύο παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή, Ρέα Αστέρας στις 12 το μεσημέρι και στις 3 νέες ατρομή του Όφη. Η ομάδα που θα πάρει το τρίποντο λόγω της αποχώρησης, της αποβολής μάλλον του Χαρναϊκού από το πρωτάθλημα είναι η Κηφισιά. Να δούμε και τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. ΠΑΟΚ 69, ΑΕΚ 61, Αστέρας 51, Όφη 46, Παναθηναϊκός 45, Ρέα 44, Αγία Παρασκευή 38. Στους 34 ο Οδυσσέας Μοσχάτου, 32 έχει ο Βόλος, 30 η Κηφισιά. Οι ομάδες που έχουν υποβιβαστεί είναι η Νέες Ατρομήτου και ο Βόλος 2004 με 16 βαθμούς. Η Θεόνη Τρικάλων έχει 14 και βέβαια ο Αχαρναϊκός έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

Στη Γάμα Εθνική ολοκληρώνονται τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2. Έχουν κριθεί τα πάντα στον πρώτο όμιλο. Πανθρακικός και Απόλλωνας Καλαμαριάς επιστρέφουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες μετά από μακρύ διάστημα απουσίας. Η τελευταία αγωνιστική λοιπόν στον πρώτο όμιλο την Κυριακή στις 4, Ελασσόνα Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και Απόλλων Καλαμαριάς Πανθρακικός. Αντίθετα, στον δεύτερο όμιλο υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα και εκκρεμότητες. Και τι εννοούμε? Είναι σε, πώς θα το πούμε τώρα, σε αναμονή η τύχη του αγώνα Πύργος Ζάκυνθος. Και το λέμε αυτό γιατί στο πρόσφατο παιχνίδι που έγινε στο στάδιο του Πύργου διακόπη η αναμέτρηση λόγω τραυματισμού παίκτη της Ζακύνθου από αντικείμενο, από μπουκάλι μάλλον πετάχτηκε από την κερκίδα των φίλων του Πύργου. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση της Επιτροπής για να δούμε τι μέλη γενέστε με την κατάληξη αυτού του αγώνα, και η απόφαση αυτή κατά πολύ μεγάλο βαθμό θα διαμορφώσει και νέα δεδομένα. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε δύο παιχνίδια την Κυριακή, Ζάκυνθος Εθνικός και Άρης Πετρούπολης Πύργος. Στη βαθμολογία ο Άρης Πετρούπολης έχει 8 βαθμούς, Ζάκυνθος Εθνικός και Πύργος έχουν από 5. Εδώ βέβαια υπάρχει η εκκρεμότητα της αναμέτρησης, όπως είπαμε, Πύργος Ζάκυνθος. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι εάν ο Άρης Πετρούπολης επικρατήσει του Πύργου, τότε θα γνωρίζουμε από την Κυριακή την τρίτη ομάδα που θα πάρει το εισιτήριο ανόδου από τη Γάμα Εθνική στη Super League 2.

Ολοκληρώνεται η χρονιά και στην ΕΠΣ Αρκαδίας, μιας και την Κυριακή στις 5 στο γήπεδο των Φιλικών έχουμε τον τελικό του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας. Στο γήπεδο των Φιλικών λοιπόν ο Πανθυρατικός που απέκλεισε στον πρώτο ημιτελικό το Μαντινιακό είναι ο τυπικά γηπεδούχος και θα αντιμετωπίσει τους νέους Τρίπολης οι οποίοι επικράτησαν στον ημιτελικό της ομάδας του Λεωνιδίου και με το παιχνίδι αυτό όπως είπαμε θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής του παιδικού πρωταθλήματος και θα λήξει η ποδοσφαιρική χρονιά για την ΕΠΣ Αρκαδίας. Στο χώρο του μπάσκετ αρχικά με την National League 2 την Κυριακή στο κλειστό των Γαργαλιάνων ο τελευταίος τελικός στη σειρά Γαργαλιάνη Παναχαϊκή με την νικήτρια ομάδα να παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την National League 1. Παράλληλα έχουμε και δράση στην Εκασκενόπ καθώς έχουμε τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος την προσεχή Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη η Καλαμάτα 80 με συγχωρείτε επικράτησε του Δίωνα Κυπαρισίας σε ένα παιχνίδι που όπως υποδηλώνει και το τελικό σκορ ήταν Grand Guignol 67-64. Το δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στις 8 στο κλειστό της Κυπαρισίας. Να θυμίσουμε ότι η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς που θα γίνει σίγουρα θα είναι την Τετάρτη 20 Μαΐου και περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή την σειρά των τελικών. Στη Στίχημαν Greek Basket League πάμε τώρα, μιας και έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια των play-off στις θέσεις 1 έως 8. Την πρώτη τους νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός την Τετάρτη, επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με το ευρύ 117-76. Ο Ολυμπιακός το τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι πριν τη συμμετοχή του την ερχόμενη εβδομάδα στο φετινό Final Four της EuroLeague. Χτες με αρκετή δυσκολία η ΑΕΚ επικράτησε στα Ανολιώσια του Άρη με 87-81. Σήμερα το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο στο κλειστό του ΆΚΑ στις 7. Η πρόκριση στην ημιτελική φάση κρίνεται εδώ στις 2 νίκες. Εδώ βέβαια το μεγάλο ενδιαφέρον έχει βέβαια το ποια θα είναι τα μηνύματα της Κερκίδας μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός που στην ουσία με κάτω τα χέρια έχασε στο παιχνίδι της Τετάρτης επί Ισπανικού Εδάφους από τη Βαλένθια με 81-64. Ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις έτσι του Αταμάν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου αλλά και στο τέλος αναμέτρησης. Υπάρχουν αρκετά ποσταρίσματα και δημοσιεύσεις στα social media από παίκτες του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά δείχνουν ότι το κλίμα καταλαβαίνει κανείς και με έναν αποκλεισμό που ήρθε μάλιστα και με reverse sweep αφού ο Παναθηναϊκός προηγούνταν στις νίκες με 2-0 τελικά αποκλείστηκε με 3-2 από την Βαλένθια. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον η σημερινή αναμέτρηση κυρίως για αυτό που σας είπαμε για το πώς θα αντιδράσει η Κερκίδα. Αύριο Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4 και 4 ενώ την Κυριακή θα έχουμε τις δεύτερες αναμετρήσεις στις σειρές Μύκονος Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Την πρόκρισή του στα ημιτελικά έχει εξασφαλίσει ήδη ο ΠΑΟΚ ο οποίος με 2-0 νίκες απέκλεισε την ομάδα του Περιστερίου.

Σιγά σιγά ολοκληρώνονται και τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινά σήμερα η πρώτη τελευταία αγωνιστική στην Premier League, που βέβαια το ενδιαφέρον είναι τεράστιο για να δούμε ποια εκ των Arsenal ή Manchester City θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο του πρωταθλητή στο τέλος της χρονιάς, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 10 Aston Villa Liverpool, την Κυριακή οι υπόλοιπες αναμετρήσεις: Manchester United, Nottingham Forest, Brentford, Crystal Palace, Everton, Sunderland, Leeds, Brighton, Wolves, Fulham, Newcastle, West Ham. Τη Δευτέρα, Arsenal, Burnley και την Τρίτη, Bournemouth, City και Chelsea, Tottenham. Θυμίζουμε, η City κέρδισε την Τετάρτη και ψαλίδισε την, κέρδισε την Crystal Palace με 3-0, ψαλίδισε τη διαφορά της από την δεύτερη, από την πρώτη, συγγνώμη, πρωτοπόρο Arsenal. Στους δύο, 79 έχει η Arsenal, 77 η City. Η United έχει εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League, έχει 65 βαθμούς. Ακολουθούν Liverpool και Aston Villa με 59, Bournemouth με 55. Ενώ στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, η Tottenham έχει 38 βαθμούς, η πρώτη ομάδα πάνω από τη ζώνη. Κάτω από αυτήν η West Ham με 36, που έχει ελπίδες παραμονής. Αντίθετα έχουν υποβιβαστεί Burnley και Wolves με 21 και 18 βαθμούς αντίστοιχα. Στην Bundesliga τώρα έχουμε την τελευταία αγωνιστική: Eintracht Stuttgart, Werder Dortmund, Gladbach Hoffenheim, Leverkusen Hamburgo, Bayern Colonia, Union Augsburg, Ζαχτ Πάουλι, Βόλσμπουργκ, Φράιμπουργκ, Λιψία και Χάιντενχάιμ Μάινς. Αύριο όλα τα παιχνίδια στις 4.30. Εδώ εξασφαλισμένος ο τίτλος εδώ και καιρό για την Bayern με 86. Στο Champions League, Ντόρτμουντ και Λιψία με 70 και 65 βαθμούς αντίστοιχα. Η μάχη θα δοθεί αρχικά για την τέταρτη θέση που οδηγεί στο χρυσοφόρο Champions League μεταξύ Στουτγκάρδης και Χόφενχάιμ που έχουν από 61 βαθμούς, αλλά και της Λεβερκούζεν που έχουν 58. Η πέμπτη και η έκτη ομάδα βγάζει στο Europa League. Ενώ για το εισιτήριο του Conference League, η Freiburg έχει 44, Eintracht 43 μαζί με την Augsburg, έχουν υποβιβαστεί Wolfsburg, Heidenheim και St. Pauli. Προτελευταία αγωνιστική για την Serie A της Ιταλίας την Κυριακή. Έχουμε 5 παιχνίδια στη μία: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. Στις 4 Inter Verona, στις 7 Atalanta Bologna, στις 10 παρατέταρτο Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese, Cremonese. Πρωταθλήτρια Inter με 85. Εδώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι αποστάσεις είναι πολύ κοντινές για τα άλλα 3 εισιτήρια του Champions League. Αυτή τη στιγμή Νάπολη 70, Juventus 68, Milan 67 μαζί με τη Ρώμα. Η Ρώμα είναι στην 5η θέση. Η Como διεκδικεί το Champions League και αυτή έχει 65 βαθμούς. Στο Conference League εξασφαλισμένο το εισιτήριο για την Αταλάντα που έχει 58.

Προτελευταία αγωνιστική και για τη Λα Λίγκα στην Ισπανία. Την Κυριακή στις 8 οι αναμετρήσεις. Μπιλμπάο Θέλτα, Ατλέτικο Μαδρίτης Χιρόνα, Έλτσε Χετάφε, Λεβάντε Μαγιόρκα, Ράγιο Βαγεκάνο Βίγια Ρεάλ, Σοσιεδάδ Βαλένθια, Οβιέδο Αλαβές, Οσασούνα Εσπανιόλ, Σεβίλη Ρεάλ και Μπαρτσελώνα Μπέτις. Η Μπαρτσελώνα έχει ήδη στην τροπεοθήκη της, το τρόπαιο του φετινού πρωταθλήματος έχει 91 βαθμούς. Η Ρεάλ στο Champions League με 80. Στο Champions League επίσης και μαθηματικά Villarreal με 69 και Ατλέτικο Μαδρίτης με 66, καθώς και η Μπέτις με 57. Παίζονται δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Θέλτα και η Χετάφε, 50 και 48 βαθμούς αντίστοιχα. Η Sociedad θα παίξει στο Europa League επειδή κατέκτησε το Copa del Rey, έχει 45. Στους 44 Bilbao και Vallecano, στους 43 Βαλένθια και Σεβίλη διεκδικούν έξοδο στο, μάλλον έχουν αμυδρές μαθηματικές ελπίδες για τη θέση που οδηγεί στο Conference League.

Είπαμε, σήμερα ξεκινάει η 37η αγωνιστική της Premier League, Aston Villa Liverpool. Θα λέγαμε ότι το βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο και για τις δύο ομάδες, καθώς όποια κερδίσει στην ουσία εξασφαλίζει μαθηματικά την έξοδό της στο Champions League. Είναι ισόβαθμες οι δύο ομάδες, στην τέταρτη θέση με 59 βαθμούς. Βέβαια και οι δύο έχουν προβάδισμα για έξοδο στο Champions League, αλλά καιροφυλαχτή θα λέγαμε η Bournemouth που έχει 55. Η νικήτρια σήμερα λοιπόν θα πανηγυρίσει και μαθηματικά την έξοδο της στο Champions League. Ο Άσος στο 3.11, το Χ στο 3.61, το διπλό στο 2.49, over 2.5 goal στο 1.75, under 2.5 στο 2.07. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση να έχουν τελική στην εστία ο Watkins της Villa και ο Gakpo της Liverpool στο 2.77. Ενισχυμένη απόδοση να καταλογιστεί πέναλτι στην αναμέτρηση απόδοση 4. Και βέβαια Eurovibes παντού και η Stoiximan έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoiximan.gr σας περιμένει μια προσφορά με $720 χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Είναι ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο σε δράση. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 7 με την περιγραφή της αναμέτρησης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο τελικός των τελικών, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Ενώ την Κυριακή στις 12 το φινάλε της ομάδας γυναικών του Αστέρα στη φετινή Αλφα Εθνική Γυναικών, κόντρα στην Ρέα. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 1.38. Να ευχηθούμε να περάσετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο και βέβαια ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας. Όλοι οι δρόμοι αύριο στις 7 οδηγούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η ομάδα της πόλης μας, η ομάδα του νομού μας, μας χρειάζεται όλους στο πλευρό της σε αυτή την κρίσιμη μάχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με συνολικό προϋπολογισμό 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας δημοσίευσε το πρόγραμμα εορτασμού των πολιούχων και προστατών της Τρίπολης Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα «Μητρότητα, οικογένεια και ισότητα, προκλήσεις και προοπτικές». Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ινοποιεία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Διαβάστε στο arkadia938.gr ποια Ινοποιεία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο χωριό Κολίνες, έρχεται φέτος για πρώτη φορά το Κολίνες Sound Festival. Ένα τετραήμερο μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σήμερα δημοσιεύονται από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 βάουτσες διακοπών σε δικαιούχους.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αυριανό αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-out της Στοίχημαν Super League. Μαζί και σε αυτή τη μάχη ήταν το μήνυμα του Αστέρα Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα αντιμετωπίζει την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 στο Ρέθυμνο Τηρέα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Φιλικών στην Τρίπολη ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας με αντιπάλους Πανθυριατικό και Νέους Τρίπολης.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
12: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με συνολικό προϋπολογισμό 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας δημοσίευσε το πρόγραμμα εορτασμού των πολιούχων και προστατών της Τρίπολης Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα «Μητρότητα, οικογένεια και ισότητα, προκλήσεις και προοπτικές». Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ινοποιεία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Διαβάστε στο arcadia938.gr ποια Ινοποιεία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο χωριό Κολίνες, έρχεται φέτος για πρώτη φορά το Κολίνες Sound Festival. Ένα τετραήμερο μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σήμερα δημοσιεύονται από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 βάουτσες διακοπών σε δικαιούχους.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αυριανό αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής, τον play-out της Stoiximan Super League. Μαζί και σε αυτή τη μάχη ήταν το μήνυμα του Αστέρα Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα αντιμετωπίζει την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 στο Ρέθυμνο Τηρέα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Φιλικών στην Τρίπολη ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας με αντιπάλους Πανθυριατικό και Νέους Τρίπολης.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λίτρας, όμικρον έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
11: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
12: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω ρε φίλε.
15: Το ξέρω αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινά.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ δεν θα πάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά?
4: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση.

0: Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους, μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ρίο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με συνολικό προϋπολογισμό 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας δημοσίευσε το πρόγραμμα εορτασμού των πολιούχων και προστατών της Τρίπολης Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα «Μητρότητα, οικογένεια και ισότητα, προκλήσεις και προοπτικές». Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ινοποιεία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Διαβάστε στο arcadia938.gr ποια Ινοποιεία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο χωριό Κολίνες, έρχεται φέτος για πρώτη φορά το Κολίνες Sound Festival. Ένα τετραήμερο μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σήμερα δημοσιεύονται από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 βάουτσες διακοπών σε δικαιούχους.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αυριανό αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-out της Στοίχημαν Super League. Μαζί και σε αυτή τη μάχη ήταν το μήνυμα του Αστέρα Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα αντιμετωπίζει την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 στο Ρέθυμνο Τηρέα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α Εθνικής Γυναικών. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Φιλικών στην Τρίπολη ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας με αντιπάλους Πανθυριατικό και Νέους Τρίπολης.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχω μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
0: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω μια

0: Η δυνατή ποιότητα κρέατος.
1: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
0: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Σκέψου ελληνικά.
0: Σκέψου βιολογικά.
1: Σκέψου A-Farm.
0: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
1: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σιταράς, Σωτήρης Λύτρας, όμικρον έψιλο. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
5: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού εγκρίθηκε η ένταξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης στο Δήμο Μεγαλόπολης με συνολικό προϋπολογισμό 1,15 εκατομμύρια ευρώ. Η Ιερά Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας δημοσίευσε το πρόγραμμα εορτασμού των πολιούχων και προστατών της Τρίπολης Αγίων Νεομαρτύριων Δημητρίου και Παύλου. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τρίπολης διοργανώνει στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου ενημερωτική δράση με θέμα «Μητρότητα, οικογένεια και ισότητα, προκλήσεις και προοπτικές». Η δράση Ανοιχτές Πόρτες επιστρέφει στα Ινοποιεία της Πελοποννήσου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Διαβάστε στο arkadia938.gr ποια Ινοποιεία στην Αρκαδία συμμετέχουν στη δράση αυτή. Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο χωριό Κολίνες, έρχεται φέτος για πρώτη φορά το Κολίνες Sound Festival. Ένα τετραήμερο μουσικής, τέχνης και δράσεων μέσα στη φύση από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Σήμερα δημοσιεύονται από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 300.000 βάουτσες διακοπών σε δικαιούχους.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Ο Αστέρας Άκτορ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αυριανό αγώνα με την Κηφισιά στο πλαίσιο της ένατης και προτελευταίας αγωνιστικής των play-out της Στοίχημαν Super League. Μαζί και σε αυτή τη μάχη ήταν το μήνυμα του Αστέρα Άκτορ για το αυριανό παιχνίδι. Η ομάδα γυναικών του Αστέρα αντιμετωπίζει την Κυριακή το μεσημέρι στις 12 στο Ρέθυμνο Τηρέα για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί στο γήπεδο των Φιλικών στην Τρίπολη ο τελικός του παιδικού πρωταθλήματος της ΕΠΣ Αρκαδίας με αντιπάλους Πανθυριατικό και Νέους Τρίπολης.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με αραιή συννεφιά και το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω ρε φίλε.
9: Το ξέρω αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.

0: δίκαιο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για διασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: σέντρα του Κότσιρα στο δεύτερο δοκάρι. Αλίμπαμπα στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες, γκολ! 1-2! Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λούις Φερνάντες γυρίζει.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
3: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασε. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σας περιμένουμε την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην ενημερωτική ημερίδα στο επιμελητήριο Αρκαδίας 25 Μαρτίου και Πανός 21 στην Τρίπολη.
12: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
13: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
12: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
14: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
15: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
16: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
17: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λίτρας, Όμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
18: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω.
2: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
1: Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
4: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Oh. Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Back, back, flashback.
15: 938 με το DJ Γιώργο.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου συγγελίου. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
13: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
17: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
18: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: στη στήριγμα. Θα δώσω τη Λίτα, θα ανεβάζουμε το στήθο. Σούσε και στήριγμα. Εκπληκτικό γκολ από το νέο του Λίτα. Το 19ο λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίζω με τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρδάσκι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Αρκαδίας, Mega Motors Αρκαδίας. Γεώργιος Σικαρά, Σωτήρης Λύτρας, Όμικρον Έψιλον. Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-225037 και 2710-235710.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Στο σπίτι με μόνη.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, να έχει για μένα, για τον πατέρα.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Εφτάσε!
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο

Λεωφόρος Ναυπλίου 169 στην Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2250-37 και 2710-2357-10.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε
5: υπεύθυνα. Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Δία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ποιος έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.